0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Πνίγος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοίας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
9: Ναι, μάνα!
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
9: Ναι, μάνα!
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
9: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
9: Καλή!
8: Αστέρι!
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24 21 0 58 582, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
14: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
15: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
16: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια.

0: Ρίσκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Αγίου Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος του Ιαματικού. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Θα κάνουμε καλή ραδιοφωνική συντροφιά μέχρι και τις 8, μέχρι και τις 9, συγγνώμη. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης. Εμείς πάντοτε στο ξεκίνημα, στην αρχή, συνηθίζουμε να πίνουμε αυτήν την ώρα το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο. Είναι φρεσκοκομμένο. Φρεσκοκαβουρδισμένο ελληνικό καφεδάκι, το οποίο είναι πάντοτε αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

0: Είναι χώρο για διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών ανεστάλησαν από το βράδυ της Παρασκευής. Ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για οφειλέτες, οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Ξεκινά σήμερα η κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Στόχος μειώσεις έως 20% από τα τέλη Αυγούστου. Το απόγευμα η πρώτη ψηφοφορία της προαναθεωρητικής βουλής. Πτώση των τιμών πετρελαίου κατά 5% και πλέον εξαιτίας ελπίδων για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Μείωση της κίνησης στην Ερυθρά μετά τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης των Ντεμπών. Ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ ο Τεντόγλου. Ηνωμένες Πολιτείες θύματα εξαιτίας πυροβολισμών στο Σιάτλ. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, αποτροπή επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική. Η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας με τα νέα στοιχεία της υπόθεσης. Συνολικά 900 συνένα έργα για ίδρυυση και αποχέτευση σε έναν στους δύο δήμους σε όλη τη χώρα. Η νέα εθνική πολιτική για το νερό. Ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Βερολίνο, νεκρός από πυρά των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, ο ύποπτος για την επίθεση στην εκδήλωση του Pride. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 32 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.
1: Eleven laps.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Πότε φτάσαμε? Σε λίγες ημέρες φεύγει και ο Ιούλιος. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και εμείς τις διακοπές μας. Επιβεβλημένο θεωρώ, για να φορτίσουμε μπαταρίες τόσο εμείς όσο και εσείς.

Θα μπούμε σιγά σιγά στον Αύγουστο. Χωρίς να θέλω να σας αγχώσω, ούτε που θα το καταλάβουμε για πότε θα έρθει, για πότε θα φύγει και για πότε θα φτάσουμε στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αλλά ας μην είμαστε απογοητευτικοί. Ας μπούμε στον Αύγουστο με ενθουσιασμό. Εξάλλου είναι ο μήνας διακοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Παραδοσιακά. Διακοπών που μεταξύ μας οι πάντες έχουμε ανάγκη για να αντιμετωπίσουμε μία χρονιά η οποία θα χαρακτηριστεί από υψηλό βαθμό δυσκολίες σε πάρα μα πάρα πολλά ζητήματα.

Ένας χρόνος, φίλες και φίλοι, μία σεζόν. Αυτή από τον Σεπτέμβριο, που θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα για την συνέχεια όλων μας. Μετά όσα συμβαίνουν στην γειτονιά μας, είτε βόρεια είτε νοτιοδυτικά, να φλερτάρουν πάντα με το έκριθμο της όλης κατάστασης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από την Παρασκευή σταμάτησαν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Σκέφτηκε για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ να δώσει χώρο στην διπλωματία, να δώσει χώρο στις συνομιλίες, αφού για ακόμα μια φορά και έπειτα από 13 νύχτες κλιμακούμενων πληγμάτων δεν κατάφερε απολύτως τίποτε. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκεί κάτω έχουν ξεφτυλιστεί κυριολεκτικά.

πρώτος που εισηγήθηκε διακοπή των βομβαρδισμών στη Μέση Ανατολή. Ήταν ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Με το σκεπτικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς τους ή της αναποτελεσματικότητας, θα συμπλήρωνε κάποιος. Η επιχείρησή τους κράτησε περίπου 2 εβδομάδες, κατά τις οποίες τις απογευματινές και βραδινές ώρες οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν επίδρομες εναντίον στόχων γύρω από την νότια ακτή του Ιράν και στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Εάν κατάφεραν κάτι, το απόλυτο μηδέν.

Έχουν διαπιστώσει, φίλες και φίλοι, οι Αμερικανοί ότι δεν υπάρχει κανένα πλέον νόημα συνέχισης αεροπορικών βομβαρδισμών.

είναι κυριολεκτικά ταμπουρωμένη. Και εκτός αυτού, τόσο οι ίδιοι όσο και οι σύμμαχοί τους έχουν καταφέρει να φέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε ένα τεράστιο αδιέξοδο.

Την ίδια στιγμή ραγδαίες είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που μένονται στην επικίνδυνη ένταση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ιράν και Ουκρανία μετά την ουκρανική επίθεση εναντίον ιρανικού εμπορικού πλοίου στην Κασπία με αποτέλεσμα το θάνατο ενός ναυτικού, με τον Αμπάζ Αραγτζή να κατηγορεί σήμερα τον ίδιο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το συμβάν.

0: Δύο πόλεμοι λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε πλήρη εξέλιξη στη γειτονιά μας. Με την ελληνική πλευρά να βρίσκεται πραγματικά σε μια κατάσταση παρατήρησης, πολλές φορές ακόμη και εμπλοκής με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο στάση που πολλές φορές μέσα στους τελευταίους μήνες έχει προβληματίσει έντονα τους γνωρίζοντες. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την ανάλυση του Σταύρου του Λιγερού.
1: Είναι και αυτό μια κακή μοίρα. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πολέμους οι οποίοι μάλιστα εξελίσσονται κατά τρόπο ο οποίος μπορεί να μην είναι άμεσα επικίνδυνος για την εθνική μας ασφάλεια, αλλά λόγω της δυναμικής και των δύο αυτών πολέμων εκ των πραγμάτων συνιστούν απειλή για την εθνική μας ασφάλεια. Και είναι κρίμα, είναι κακή μοίρα το γεγονός ότι σε αυτή την κρίσιμη για την ευρύτερη περιοχή, αν όχι για όλο τον κόσμο, περίοδο, η Ελλάδα έχει μια κυβέρνηση η οποία στην πραγματικότητα δεν κατευθύνει τη χώρα με τον τρόπο που επιβάλλουν οι συνθήκες, δεν φαίνεται ικανή να αντιληφθεί τα διακυβεύματα. Έφτασαν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να μας ζητήσουν να δώσουμε ολόκληρο ή έστω το μισό οπλοστάσιο από πυράβλους Patriot, μιλάμε για αντιεροπορικά συστήματα, στην Ουκρανία. Το ζήτησαν γιατί όλα τα σχετικά αιτήματα που είχαν υποβάλει τα τελευταία 4 χρόνια είχαν γίνει αποδεκτά από την Αθήνα, σχεδόν όλα. Και μάλιστα είχαν δοθεί στο Κίεβο όπλα, οπλικά συστήματα τα οποία ήταν αναγκαία για την άμυνα των νησιών, για την άμυνα του Αιγαίου, για την άμυνα της πατρίδας. Και ειδικά τα Patriot δεν το συζητάμε. Ευτυχώς που ο φόβος των επικείμενων εκλογών, γιατί νομίζω αυτό είναι μια προσωπική άποψη, ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο, υποχρέωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αρνηθεί κατηγορηματικά. Και είναι ενδεικτικό επίσης ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας απέτησαν στο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας να απαγορευτεί στους Έλληνες πλειοκτήτες να μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο ρωσικό. Αυτό είναι μία απέτηση η οποία ουσιαστικά εξοντώνει αυτό τον κλάδο της ελληνικής ναυτιλίας. Και όπως πολύ σωστά επισημάνθηκε, εάν η Ελλάδα, οι Έλληνες πλειοκτήτες εγκαταλείψουν ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη μεταφορά, παρότι έχουν επενδύσει, παρότι έχουν υπογράψει συμβάσεις για τη μεταφορά του ρωσικού φυσικού αερίου, οι οποίες ανάγονται σε περίοδο πολύ πριν τη ρωσική εισβολή, εάν εγκαταλείψουν αυτή την αγορά οι Έλληνες πλειοκτήτες, μην νομίζετε ότι το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο δεν θα μπορεί να μεταφερθεί. Θα μπορεί να μεταφερθεί από κινέζικα πλοία, από ιαπωνέζικα πλοία και από πλοία άλλων κρατών, τα οποία θα σπεύσουν να καλύψουν το κενό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει κερδίσει τίποτα, η ελληνική ναυτιλία θα έχει χάσει ένα μεγάλο βήμα μπροστά, το οποίο έχει κερδίσει με το γεγονός ότι επένδυσε εγκαίρως, και αυτό δεν θα έχει κανένα μα κανένα αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του πολέμου. Με άλλα λόγια, με μεγάλη ευκολία οι Ευρωπαίοι εταίροι μας εισάγουν, προωθούν θέματα τα οποία φύγουν την Ελλάδα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Απόδειξη αυτού είναι ότι όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή άμυνα, δεν το εννοούν με την έννοια που κάθε καλό προαίρετος θα το αντιλαμβάνεται, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύπτει αμυντικά κάθε χώρα μέλος της. Όχι. Όταν πρόκειται για την τουρκική απειλή εναντίον της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, στρέφουν το βλέμμα αλλού και ουσιαστικά λένε, ναι, μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά τώρα δεν είναι καιρός για να ακούμε τέτοια παράπονα. Τώρα έχουμε θέμα με τη Ρωσία και όλοι πρέπει να βοηθήσουμε έτσι ώστε η Ρωσία να ανασχεθεί ή ακόμα περισσότερο να ιτηθεί. Με άλλα λόγια, ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται την ασφάλειά τους τα κράτη της βορειοανατολικής Ευρώπης, η Γερμανία, η Πολωνία, οι Βαλτικές, οι Σκανδιναβικές χώρες και βεβαίως η Βρετανία, η οποία έχει ένα παραδοσιακό τρόπο να αντιλαμβάνεται τις σχέσεις με τη Ρωσία, είναι παραδοσιακά αντιρωσική, για να μην πάμε βεβαίως και στη Γαλλία, η οποία συμμετέχει σε αυτό το πανηγύρι, γιατί περί πανηγυριού πρόκειται. Η δε Γερμανία, η οποία βρίσκεται αντιμετωπίσει και με μια οικονομική κρίση, έχουμε χρεοκοπίες επιχειρήσεων κυρίως λόγω του μεγάλου ενεργειακού κόστους, η Γερμανία πληρώνει τον αντιρωσισμό της, τον αντιρωσισμό της κυβέρνησης Μέρτς, τον πληρώνει της μετρητής. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι οι δύο πόλεμοι, ο ένας που είναι βόρεια στην Ουκρανία και ο άλλος που είναι νότιο-ανατολικά στον κόλπο, βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς ορατή κατάληξη, χωρίς να είναι ορατό το τέλος τους. Στην Ουκρανία, με πρωτοβολία του Κιέβου πρέπει να πούμε, ο πόλεμος γίνεται όλο και ολοένα και πιο ολοκληρωτικός. Δεν είναι τα δηληστήρια που χτυπάνε τώρα οι Ουκρανοί, που μπορούμε να πούμε ότι άντε συνδέονται με κάποιο τρόπο με την πολεμική οικονομία, με την ικανότητα των Ρώσων να πολεμάνε. Τώρα έχουν αρχίσει και καταστρέφουν συστηματικά μεγάλες εμπορικές αποθήκες. Όταν μιλάμε για εμπορικές αποθήκες, μιλάμε για αποθήκες των 200-300 στρεμάτων, οι οποίες έχουν εκατομμύρια ήδη, είναι δηλαδή αυτοί που καθοδηγούν το λιανεμπόριο. Είχαμε λοιπόν βομβαρδισμό και κάψιμο, καταστροφή ολοσχερή, γιατί δεν προστατεύονται, είναι πολιτική στόχη αυτή, τέτοιων αποθηκών της Wildberries, κόστισαν όχι μόνο σε νεκρούς και τραυματίες, αλλά και σε τεράστιο αριθμό πολιτών και μικροεπιχειρήσεων της Ρωσίας που συνδέονται και βεβαίως στην ίδια εταιρεία, και βεβαίως το ίδιο μοτίβο υιοθέτησαν στη συνέχεια και οι Ρώσοι, βομβαρδίζοντας αντίστοιχες αποθήκες Ουκρανίας. Μιλάμε λοιπόν για ένα πόλεμο ο οποίος τίνει να γίνει, αν δεν έχει ήδη γίνει, ολοκληρωτικός. Το λέω αυτό γιατί ο βομβαρδισμός πολιτικών στόχων θεωρείται με βάση το δίκαιο του πολέμου έγκλημα πολέμου. Έτσι. Τα ίδια συμβαίνουν και στον κόλπο. Η αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρώτη φάση του πολέμου να επιβληθούν στην Τεχεράνη οδήγησε σε ένα μνημόνιο το οποίο παραβιάστηκε και το οποίο οδήγησε στο να βομβαρδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πολιτικούς στόχους, παρακαλώ. στο Ιράν, δεδομένου ότι είναι ανίκανοι να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους, δηλαδή ουσιαστικά να καταστρέψουν τη δυνατότητα των Ιρανών να αντεπιτίθεται. Και αυτό φαίνεται διότι οι Ιρανοί έχουν βάλει στόχο και τις αμερικανικές βάσεις στην αραβική πλευρά του κόλπου, αλλά και στην Ιορδανία τις αμερικανικές βάσεις. Έχουμε πολλούς τραυματίες και νεκρούς ακόμα και βεβαίως μεγάλες καταστροφές, αλλά και αδυναμία του αμερικανικού στόλου, του πανίσχυρου αμερικανικού στόλου, να προσεγγίσει τα παράλια του Ιράν και να επιβάλλει αποτελεσματικό αποκλεισμό, διότι ο φόβος των drones και των πυράβλων, ο φόβος που ουσιαστικά έχει αλλάξει το χαρακτήρα του πολέμου, όπως στην Ουκρανία έτσι και στον κόλπο, συνιστά βαρύτατη μεγάλη απειλή για πλοία όπως είναι αντιτορπιλικά, φρεγάτες, ακόμα και αεροπλανοφόρα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια καμπή. Και αυτή η καμπή, όπως είπα, εμπεριέχει τον κίνδυνο της γενίκευσης. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει μπροστά μας, δεν είναι ορατή μια κατάληξη. Ναι μεν η Ρωσία είναι ισχυρότερη από την Ουκρανία και έχει το πάνω χέρι και στις χερσαίες επιχειρήσεις, αλλά αιμορραγεί και η ίδια και δεν είναι καθόλου εύκολο να προβλέψουμε πότε θα επιβληθεί και αν επιβληθεί στο Κίεβο. Δεδομένου ότι όλη η Δύση, ειδικά η Ευρώπη αλλά και οι Αμερικανοί, είναι πίσω από το Κίεβο και συμμετέχουν ενεργά σε αυτό τον πόλεμο δια αντιπροσώπων.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον Σταύρο το Λιγερό, μουσική ανάσα και επαναφορά.

13 λεπτά μετά τις 8. Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα.

Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, διαμέσου διαρροών στον τύπο, τούτο το πρωινό προσπαθεί να πείσει τους πάντες ότι πηγαίνει σε εκλογές το 2027.

αυτά δημοσιεύματα να έχει αποφασίσει εδώ και μέρες ότι θα πάει έως το τέλος της κυβερνητικής του θητείας, παρότι το φθινόπωρο και ο χειμώνας προμηνύονται ανηφορικοί για μία σειρά από λόγους. Στο πλαίσιο της δεξίωσης για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρεται να έδωσε μια είδηση ενώπιον των πολιτικών αρχηγών, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει σε εκλογές τον Μάιο του 27. Και στην πρόσφατη συνέντευξή του στο Open, άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Ομολογουμένως οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που στοιχημάτιζαν για ημερομηνίες εντός του φθινοπόρου είχαν πιστέψει τον Πρωθυπουργό ήδη λίγες ημέρες νωρίτερα, ακούγοντάς τον να μιλά από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατανόησης άρχισαν πλέον να βάζουν στοιχήματα για τις Κυριακές του Απριλίου, του Μαΐου και του Ιουνίου, ακόμα και του Ιουλίου του 2027, επιχειρώντας να διερμηνεύσουν τις πρωθυπουργικές βουλές. Ο Κυριάκος πάντως φέρεται να έχει καταλήξει εδώ και μέρες την οριστική απόφαση να πάει ως το τέλος της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας και να εξαντλήσει, συγγνώμη, και τη δεύτερη τετραετία του κυβερνώντος κόμματος, παρότι το φθινόπωρο και ο χειμώνας προμηνύονται ανηφορικοί για μία σειρά από λόγους. Δεν είναι τυχαίο ότι λόγω των εξελίξεων στον κόλπο ο κύριος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί της επιπρόσθετης επιδότησης κατά 10 λεπτά αναλύτρως στο ντίζελ κίνησης για τον Αύγουστο με κόστος 30 εκατομμύρια για τον προϋπολογισμό. Την ελόγω απόφαση μάλιστα έχει επικοινωνήσει και στον στενό του κύκλο εντός του Μεγάρου Μαξίμου και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει εκ νέου στις 30 Ιουλίου, δηλαδή σε τρεις μέρες, ενώ αρκετοί κορυφαίοι της κυβέρνησης στοιχημάτιζαν εδώ και καιρό υπέρ της εξάντλησης της κυβερνητικής θητείας. Η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, λένε, δεν είναι τυχαία, ούτε και ενστικτόδης. Είναι επιλογή που δεν εξαντλείται στην περίφημη θεσμικότητα του Πρωθυπουργού και στην εδραία του πεποίθηση του ότι οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να εξαντλούνται και οι κυβερνήσεις να κρίνονται για το έργο τους σε βάθος τετραετίας. Αντιθέτως, είναι προϊόν ανάλυσης μελέτης με βάση ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία δημοσκοπήσεων που έρχονται τακτικά στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και μια στρατηγικής προσέγγισης που σχετίζεται με το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον. Κοινώς, οι δύο βασικές λέξεις που ανάγονται στη στρατηγική του Πρωθυπουργού είναι συσπήρωση και εξάντληση. Αρχής γενομένης από την πρώτη, τη συσπήρωση δηλαδή, πολλές φορές σας έχουμε πει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όντας ρεαλιστής, επιδιώκει να απευθύνεται στο όλον του εκλογικού ακροατηρίου, αλλά περισσότερο επιδιώκει να μιλήσει ή να ξαναμιλήσει στο λεγόμενο 41% που του έδωσε τις μεγάλες πλειοψηφίες το 19 και το 23. Παρόλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φιλοδοξεί να επανασυσπυρώσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται ακόμα στη δεξαμονή των αναποφάσιστων ή να φλερτάρουν με άλλα κόμματα. Ωστόσο τους θέλει. Και τους θέλει διότι πάρα πολύ απλά δεν μπορεί να ελπίζει χωρίς αυτούς.
Στο Μέγαρο Μαξίμου, φίλες και φίλοι, να ξέρετε ότι βλέπουν τρεις κατηγορίες πρώην ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που αυτή τη στιγμή δεν δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το κυβερνών κόμμα. Η μία κατηγορία είναι οι άνθρωποι που εκτιμάται ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα ψηφίσουν εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία, έστω και με τη λογική του μη χείρων βέλτιστον. Η δεύτερη κατηγορία είναι ταλαντευόμενοι ψηφοφόροι που αισθάνονται πλέον απομακρυσμένοι, προβληματίζονται έντονα, αλλά δεν θεωρούνται χαμένοι ψήφος. Και τέλος υπάρχει μια κατηγορία ψηφοφόρων οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πάρει οριστικό διαζύγιο από τη Νέα Δημοκρατία για μια σειρά από λόγους. Κάποιοι ενδεχομένως έχουν ήδη φύγει από την περίοδο των ευρωεκλογών, ενώ δεδομένα αυτοί αποτελούν εκλογική δεξαμενή για το κόμμα Σαμαρά που δεν θα εκδηλωθεί γρήγορα. Βασικό πρόβλημα των περισσότερων πολιτών εμφανίζεται ότι είναι η ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα και δευτερευόντως υποθέσεις διαφθοράς που σκιάζουν το προφίλ της κυβέρνησης. Ο άλλος λόγος που ο Μητσοτάκης έχει βάλει πλώρη για το τέλος της θητείας είναι η προοπτική εξάντληση των πολιτικών του αντιπάλων. Σε κάθε ευκαιρία ο Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα με ανθεκτικότητα μαραθωνοδρόμου και μπορεί να αντέξει σε υψηλές ταχύτητες μέχρι το τέλος της διαδρομής. Ήδη, λόγω της φημολογίας για πρόωρες εκλογές, εκδηλώθηκαν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού. Ως αποτέλεσμα, ο Μητσοτάκης απέκτησε ένα αντίπαλο δέος για να συγκρίνεται, ενώ στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία απομυθοποιήθηκε τάχιστα με την εκλογική της επιρροή να βαίνει φθήνουσα. Ως προς το κόμμα Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και η Νέα Δημοκρατία θα φτάσει μέχρι τέλους υψώνοντας παράλληλα και αναχώματα στο στελεχειακό της δυναμικό για να αποφύγει την πλαγιοκόπηση από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, παίζουν στην επικοινωνιακή σκακέρα το τελευταίο τριήμερο. Από την Παρασκευή και μετά, πρωτοσέλιδα, δημοσιεύματα, τηλεοπτικά ρεπορτάζ, αναπαραγωγές στα social media προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν ότι οι εκλογές πάνε για το τέλος της θητείας. Πάνε για το 2027. Βέβαια, όλα αυτά σε ένα ονειρικό περιβάλλον. Και σε συνθήκες μιας υποτιθέμενης κανονικότητας. Γιατί από το Σεπτέμβριο η κανονικότητα δεν θα υφίσταται. Ο χειμώνας, φίλες και φίλοι, προμηνύεται πάρα πολύ σκληρός από οικονομικής άποψης, με το ενεργειακό κόστος να αναμένεται δυσβάσταχτο, την ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ να βαράει limit up και βεβαίως όλη αυτή την απογοήτευση να συγκεντρώνεται πού αλλού πέραν από το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του. Θα μου πείτε, αν οι άλλοι ήταν επάνω θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Όχι. Το βασικό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι η αντίπαλή του. Είναι η ίδια του η πολιτική. Εάν δεν αλλάξει πολιτική και αν δεν βάλει σε μία σειρά εκείνους τους συνεργάτες που θα μπορούσαν να παράξουν αυτή την πολιτική, δεν υπάρχει περίπτωση, φίλες και φίλοι, να καταφέρουμε να πάρουμε ούτε μισή ανάσα. Δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό έχει στερέψει από πολιτικές επιλογές. Αυτό που κάνει τα τελευταία πολλά χρόνια είναι να προσπαθεί να εφαρμόσει μία πολιτική επιβεβλημένη από τους δανειστές, επιβεβλημένη από την Ευρώπη. Σε μία απόλυτη αναντιστοιχία με την πραγματική ζωή των ίδιων των Ελλήνων. Αυτό είναι που έχει κουράσει. Αυτό είναι που προκαλεί την όποια γκρίνια, την όποια μουρμούρα και βεβαίως αυτό είναι που έχει επιφέρει θα έλεγε κανείς, την απόλυτη αναπτυξιακή καθίζηση. Γιατί μην μου πείτε ότι βλέπετε καμιά ανάπτυξη. Τώρα μιλάμε μεταξύ μας. Τους επενδυτές που θα μας έφερνε ο Άδωνης και τα άλλα παιδιά τους βλέπουμε ακόμα με τα κιάλια. Κάτι πυράγχας έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς που θέλουν να βουτήξουν κυριολεκτικά ό,τι βρουν στο διάβα τους και μάλιστα αν μπορούν και τζάμπα θα το κάνουν. Ήδη το έχουν κάνει. Άρα λοιπόν, επενδύσεις μηδέν. Κάποιοι λίγοι και συγκεκριμένοι εμφανίστηκαν. Και λειτουργήσαν ως άλλα πυράγχας. Και εδώ στην περιοχή μας είδαμε τέτοια πυράγχας.
Από τη μία βούτυξαν όλες τις συμβάσεις με το δημόσιο και από την άλλη κάναν υποτιθέμενες επενδύσεις. Ναι, αμέ. Για να λέμε τις αλήθειες. Δηλαδή, τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Που θα περίμενε κανείς από επενδυτές που ασχολούνται μάλιστα με την βαριά βιομηχανία να είχαν μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Εδώ είδαμε άλλα ντάλλον.

Αν μπορούσαν να μας πάρουν και τον αέρα που αναπνέουμε, θα το είχαν κάνει. Άρα λοιπόν, ανάπτυξη μηδέν. Χρήμα στην αγορά μηδέν. Κι είναι να μπορεί κανείς, ρε Κυριάκο, τι μας κόφτει εμάς η χρηματοδότηση του Ζελένσκι και της Ουκρανίας. Δηλαδή θα φτάσουμε στο τέλος να πεινάμε εμείς για να συνεχίσει να κοντράρει ο Ζελένσκι το Βλαδίμηρο. Και για πόσο, ρε Συγκυριάκο, νομίζεις? Το American Dream δεν σου βγαίνει. Περίμενες εσύ, δύσμηρε, κάποιες επενδύσεις από εκεί. Και σου έχουν γυρίσει την πλάτη κυριολεκτικά. Οι μόνοι που έριξαν 5 φράγκα, Κυριάκο, ήταν τα παιδιά από την Ανατολή, τους οποίους μάλιστα τους έχεις κάνει τη ζωή πατίνη για τα μάτια των Αμερικανών φίλων σου. Άρα λοιπόν, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική δεν γίνεται. Παραγωγή εσωτερικής πολιτικής δεν υφίσταται. Υπάρχει λοιπόν ένα επιβεβλημένο μείγμα πολιτικής, το οποίο έρχεται με εντολές άνωθεν. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με το οικονομικό κομμάτι, με την αφέμαξη των μαζών. Δεν στηρίζεται σε κανένα παραγωγικό μοντέλο. Και αυτό θα έπρεπε να γνωρίζεις και να σου έχουν πει, Κυριάκο, οι διάφοροι οικονομολόγοι που έχεις τριγύρω σου, ότι δεν βγαίνει, μάνα μου, δεν μπορεί να βγει αν δεν παράξεις. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Έχετε διαλύσει τελείως τα πόδια της παραγωγής σε αυτή τη χώρα. Από την αγροτική παραγωγή μέχρι τη βιοτεχνική παραγωγή, ό,τι είχε ξομείνει από την λαιλασία των κυβερνήσεων Σιμίτη, γιατί εκεί ήταν που κοπήκανε τα πόδια των όποιων παραγωγών, δεν άφησες, ρε Συγκυριάκο, τίποτα. Και να σου πω και κάτι, τα ίδια έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας. Να λέμε τις αλήθειες, τα ίδια έκανε. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως εσείς θέλετε να λέτε, ο Αλέξης Τσίπρας, όπως εσείς θέλετε να λέτε, ήταν μια αριστερή παρένθεση. Όλο το υπόλοιπο το κτίσατε εσείς. Ναι, Κυριάκο, εσείς. Πρώτα με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Δική σας ήταν, ρε Συγκυριάκο, μετήχες εκεί, σε αυτή την κυβέρνηση. Και φυσικά οι δύο επόμενες θητείες οι δικές σου. Είναι αδιανόητο αυτή η χώρα, πανάθεμά μας, να μην παράγει τίποτα. Παράγει το απόλυτο μηδέν. Και κάποιες λίγες εταιρείες που παράγουν και θα μπορούσαν να εξάγουν, τις έχετε αφήσει αβοήθητες. Παντελώς. Απεναντίας. Συγκεκριμένα προσώπατα, Κυριάκο, κοιτάνε να ξεπατώσουν κι αυτές.
Δεν μπορεί να συμβεί έτσι, ρε Συγκυριάκο. Αυτό το μείγμα πολιτικής πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει από τα χθες. Όχι σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Πρέπει να αλλάξει από τα χθες. Εκτός και έχετε πάρει απόφαση να ξεπουλήσετε ολόκληρη τη χώρα, μπιτ παρά, και όλοι εμείς να μετατραπούμε σε υπαλληλάκια όλων αυτών που θα έρθουν να πάρουν κοψοχρονιά τα πάντα όλα. Πείτε το μας, τουλάχιστον, να κανονίσουμε ρε εσείς την πορεία μας. Πείτε το μας. Πείτε το μας, πείτε το καταρχάς στον κόσμο του επιχειρεί να σταματήσει να επιχειρεί. Γιατί στο τέλος θα τους βάλετε και φυλακή τους ανθρώπους. Πείτε τους λοιπόν να παραδοθούν και να σταματήσουν το επιχειρήν. Πείτε τους κατά πού να κάνουν. Και φυσικά πείτε το και στον κόσμο. Να πάψει να αγωνιά. Πείτε μας, θα φέρουμε μπαταχτσίδες. Θα δώσουμε τα πάντα μπιτ παρά. Και εσείς θα είσαστε υπάλληλοι τους. Και εμείς θα είμαστε τα πρώτα τους γυαλιά. Το πολιτικό κατεστημένο είναι πιο έντιμο να το πείτε αυτό. Βγες, κάνε ένα από τα ωραία διαγγέλματα που κάνεις. Πες ότι κύριε δεν πάει. Η διεθνή στοχογλυφία έχει πέσει κατά πάνω μου. Με πιέζουν από όλες τις πάντες. Και οι λύσεις που έχω είναι αυτές. Τουλάχιστον να ξέρουμε πού οδεύουμε, πού πάμε. Πώς να κινηθούμε. Να γίνουμε υπάλληλοι στη χώρα μας, να μαζέψουμε το ονοματιόν μας και να πάμε να γίνουμε υπάλληλοι στα εξωτερικά, στις Αμερικές και στις Ευρώπες. Αλλά τουλάχιστον ρε Συγκυριάκο να έχουμε την επιλογή. Εδώ δεν μας δίνετε καμία επιλογή. Μας αποκρύπτετε την αλήθεια. Και καθημερινά στο δημόσιο διάλογο ασχολείστε με μπούρδες. Τα σοβαρά θέματα είναι αυτά. Η ελληνική κοινωνία θέλει 2-3 πραγματάκια. Θέλει να γνωρίζει πού θα μένει, πώς θα συντηρεί την οικία, το κεραμίδι. Να έχει περιουσία ή να μην έχει περιουσία. Πείτε μας ρε Συγκυριάκο, τι συμφέρει να κάνουμε. Θέλετε ο Κοσμάκος να τα πουλήσει όλα. Θέλετε να τα χαρίσει όλα. Θέλετε να βάλετε τον Κοσμάκο στο νίκη. Πείτε τι θέτε. Πείτε τι θέτε να το κάνουμε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε πού θα μένουμε. Πώς θα πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας. Πώς θα βάζουμε το κάτι της μέσα στο οικογενειακό τσουκάλι. Κάτι να φάμε ρε παιδιά. Και πώς όταν πέσουμε από τα ποδάρια μας θα μπορούμε να έχουμε ρε παιδί μου μια ασφάλεια, μια περίθαλψη. 2-3 πραγματάκια χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Έλα λοιπόν Κυριάκο να κάνουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Μίλα ειλικρινά στους ανθρώπους. Μίλα μας ειλικρινά. Και έλα να το υπογράψουμε αυτό το συμβόλαιο. Με χέρια και με πόδια. Αλλά πρόσεξε Κυριάκο, μην είναι και αυτό το συμβόλαιο το συμβόλαιο ανομολόγητο. Από ανομολόγητα κοινωνικά συμβόλαια χορτάσαμε. Μην είναι και αυτό βασισμένο στο σύστημα της κλεπτοκρατίας ρε Συγκυριάκο.
Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν και εσύ ακόμα ήσουν πιτσιρικάς, βιώναμε την απόλυτη κλεπτοκρατία. Βγες λοιπόν, πες μας την αλήθεια και άσε τώρα τα βουλευτάκια τα οποία τα μαζεύετε εκεί, τα κάνετε μασάζ. Γιατί, για να έρθουν στα πανηγύρια του 15 Αυγούστου, για να μας πούνε τήρες, Κυριάκο, ότι ένα και ένα κάνει δύο, να μας κοιτάνε στα μάτια και να μας κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Αν μιλήσεις ειλικρινά στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δεν έχεις κανέναν από αυτούς ανάγκη. Αρκεί να πεις την πάθια, την πάσα αλήθεια, με απόλυτη γενναιότητα. Έχεις τα guts να το κάνεις? Αν τα έχεις, κάνε το. Εξάλλου τι φοβάσαι, να μην σοκαριστούμε σαν κοινωνία? Την τελευταία δεκαετία έχουμε δει και έχουμε βιώσει τα πάντα. Από εγκλισμούς μέσα στο σπίτι μας, από φτώχεια, τα ζήσαμε όλα. Από κατάρρευση των πάντων, φρόντισες εσύ, ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο κολλητός σου που σου κάνει αβάντες, και τα υπόλοιπα παιδιά να τα ζήσουμε όλα. Τι φοβάστε, να μην μας σοκάρετε? Μετά από μια καταιγίδα αυτός που έχει βραχή, που έχει γίνει πιστήλη, τη βροχή δεν τη φοβάται, Κυριακό. Τα έχει δει όλα. Άρα λοιπόν, κόψτε τις επικοινωνιακές πυρουέτες, κόψτε τις επικοινωνιακές μπούρδες και πείτε την αλήθεια στον κοσμάκο.

42 λεπτά μετά τις 8. Είμαστε εδώ. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, τα κινητά σας, τους υπολογιστές σας, τα κινητά σας τηλέφωνα. Έχουμε να πούμε μερικά ακόμα πραγματάκια. Προτού σας αποχαιρετήσω και δώσω πάσα.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, και ενώ εμείς λέμε αυτά, σε Γαλλία και Ισπανία επικρατεί κόλαση φωτιάς. Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι, όπως ακριβώς το ακούτε, πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δίδεται μάλιστα σκληρή μάχη για να μην καεί το Μπορντό. Γαλλία και Ισπανία παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Λόγω των φωτιών που καίνε ανεξέλεγκτα, απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγοντας χιλιάδες πραγματικά στρέμματα. Οι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους υπό τον φόβο οι φλόγες να περικυκλώσουν την περιοχή τους κοντεύουν το μισό εκατομμύριο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία επικεντρώνονται τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο που καίει νοτιοδυτικά του Μπορντό. Η φωτιά κοντά στην Ζίροντ έχει καταστρέψει έκταση 4 φορές, κρατηθείτε, μεγαλύτερη από το Παρίσι, και είναι μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στη χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ισπανία, από την άλλη, οι φωτιές δυτικά της Μαδρίτης τέθηκαν υπό έλεγχο, αν και ο Ισπανός Πρωθυπουργός κάνει λόγο για δύσκολες ώρες. Στην Ισπανία, πάνω από 116.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ στη Γαλλία αγγίζουν τις 375.000 κατοίκους. Κάντε το εικόνα, 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. 2026, Ευρώπη. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει για σήμερα το πρωί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για να συζητήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Υπουργός των Εσωτερικών, Λοράν Ντουνιέζ, δήλωσε χθες ότι η φωτιά στη Ζιρόντ έγινε εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη ξανά το Σάββατο το βράδυ, δημιουργώντας τους δικούς της ανέμους. Πρόσθεσε πως εξαπλώθηκε ακανόνιστα προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Από την Τετάρτη, η φωτιά στη Ζιρόντ έχει τραυματίσει 84 πυροσβέστες. Περίπου 2.500 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ελβετικής ομάδας, 1.500 στρατιωτικοί και περίπου 1.200 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στη Ζιρόντ. Η αστυνομία προέβη σε 3 συλλήψεις το Σαββατοκύριακο για εμπρισμό. Μέσα σε αυτούς, ένας άνδρας που κάπνιζε στο δάσος, ενώ 2 έκαναν μπάρμπεκιου σε δασική περιοχή. Οι αρχές στην Ισπανία δήλωσαν ότι μέτωπα κοντά στη Μαδρίτη έχουν τεθεί υπό έλεγχο και έχουν υποχωρήσει, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό της στρατιωτικής μονάδας έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία βιώνουν τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης από πυρκαγιές και καταιγίδες έως έντονες χιονοπτώσεις. Ολόκληρη η Ιβηρική Χερσόνησος υφίσταται τις επιπτώσεις της κλιματικής έκτακτης ανάγκης με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, είπε χαρακτηριστικά.

Και δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, αν υφίσταται κλιματική αλλαγή ή αν όλο αυτό δεν είναι παρά η τιμωρία της ίδιας της φύσης.

Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πρωτοφανές. Και καλά θα κάνετε να μην το παίρνετε αψήφιστα. Κάπου εδώ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά. Πάμε ξανά.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.
1: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
2: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
1: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
2: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
1: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
0: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Έκσταση, εξτανό.
0: Ώρα Ελλάδος ακριβώς 9, Δευτέρα 27 του Ιούλη. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα.
1: Έκσταση, εξτανό.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά του Αγίου Παντελεήμονος, του μεγαλομάρτυρος του Ιαματικού. Παντελή, Παντελή, καλημέρα, πολύχρονο. Παντέλο. Απέναντι Μικρασία. Νικομίδια της Βυθινίας τότε, τρίτος αιώνας. Άγιος Παντελήμων, τρίτος αιώνας τώρα.
1: Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi.

0: Αθλοφόρε Άγιε και η Αματικέ Παντελεήμων. Παπαβάγιο, το λέω σωστά? Να μην παρεμβαίνουμε και στα του κλάδου σας.
1: Έκσταση, εξτανώ. Έκσταση, εξτανώ.
0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.
1: Εξτανώ.
0: Από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM.
1: Κομογιό.
0: 96,1, Μαρκώνει όλα στη φόρα. Και από εκεί και πέρα πάμε διαδικτυακά. Μας αναμεταδίδουν, μας αναπαράγουν όλες οι ραδιοφωνικές ιντερνετικές πλατφόρμες. Hey, Radio, Live24, όλες. Μπορείτε και απευθείας direct, radiomarconi.gr, πάνω στην μπάρα, κάτω από την μπάρα, κρατήσου! Σας συνιστώ μέσα από το βολιοτάκι, από την ταμπλέτα σας, το κινητό σας, τον υπολογιστή σας, το λάπτοπ, βολιοτάκι.gr, και πάνω υπάρχει το σηματάκι του ραδιοφώνου με ένα κλικ. Συνδέστε και σας συνιστώ το βολιοτάκι για καλύτερη ευκρίνεια, για καλύτερη ποιότητα ήχου. Ποιότητα ήχου. Καλημέρα από πάνω από Σκανδιναβία μέχρι κάτω την Καλή Ελπίδα, South Africa και πιο κάτω ακόμη. Καλό ξημέρωμα από την, από τον ειρηνικό δόθετο 180, Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική. Καλό ξημέρωμα. Καλό μεσημέρι στην Μέση, καλό απόγευμα στην Άπο Ανατολή, πέραν του 180, Αυστράλια, Ιαπωνία, θάλασσα της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Ταϊουάν. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε παιδιά. Καλή ραδιοφωνική συντροφιά μέχρι και τις 12. Έχουμε να σας πούμε πολλά και σήμερα.
1: Εξτανώ.
0: Με καλή μουσική.
1: Εξτασί.
0: Γιώργο Μανδυλά, συμφωνείς?
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος αυτήν την ώρα στο Βόλο, τη Σκάθο, τη Σκόπελο, την Αλόνισο. Ηλιοφάνεια με 55% υγρασία στο Βόλο, 69 στην Αλόνισο, 65 στη Σκιάθο, 65 στη Σκόπελο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα.
1: Ecstasy.
0: Όλα τα πλοία συμβατικά και ταχύπλοα της E-Jet εκτελούν κανονικά τα δρομολόγια τους και αυτό το πρωινό. Βλέπω στη μέση του παγαστικού το Superstar 2, το συμβατικό με 17,2 κόμβους. Κατευθύνεται προς την έξοδο του παγασιτικού καθοδόν για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Superstar 2, επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Βόλο. Βλέπω το δεύτερο, το ταχύπλο της εταιρείας C-Jet, το Inkjet 2. Τα έχει αποβλέψει από την Αλόνισο, πέρασε από Σκόπελο, από Σκιάθο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανοιχτά από τα Μάρμαρα.
1: Με γούστα μη ασύ.
0: 25,7 κόμβους. Βλέπω ζωντανά μέσω δορυφόρου αυτή την ώρα το Speedrunner Jet να κατεβαίνει με 31,7 κόμβους από Θεσσαλονίκη. Και να είναι ανοιχτά από τον Αγιώκαμπο. Στο ενδιάμεσο Ποσίδι. Διάμεσο Κασάνδρα και Αγιώκαμπο. Με κατεύθυνση τη Σκιάθο, πρώτο λιμάνι, Σκόπελο, Αλόνισο.
1: Έκσταση. Εκστανό. Εστά με γούστα με λακόμο γιο.
0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Μην ξεχάσετε σήμερα Δευτέρα, έχετε ξεμείνει. Για κοιτάξτε εκεί, τα τσιμπράχαλα, σάχαρη, αυτό και τα λοιπά, καφέ έχετε, τελείωσε. Κατεβαίνοντας στο κέντρο της πόλης, περάστε από την αρχή της Λαμπράκη. Λαμπράκη 7 στα παλιά, Αδέλμα, αδερφή Μακροσάβα, να πάρετε καφέ.
1: Με γούστα μη ασύ.
0: Παιδιά, γεμονό μας, μην ξεχάσετε να πάρετε καφέ.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Πάμε εδώ κάτω από το ραδιόφωνο στη Μικρή Βουλή. Λαρίς 174, εμείς είμαστε 172. Κάτω από τις Μουριές είναι το καφενείο μας. Τα δέντρα, πρώτος κόμβος εδώ πέρα, διμηνείο. Είναι το καφενείο του Μανώλη. Για καφεδάκια, σαντουιτσάρες, μεσεδάκια το μεσημέρι, πιάτο ημέρας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Δημητράκη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Δημητράκη, πώς είσαι?
1: Καλή εβδομάδα, πολύ καλά. Πώς... χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Έχουμε κανένα Παντελή?
1: Δεν έχουμε, αλλά όλογοι κάποιοι θα υπάρχουν.
0: Να στείλουμε καλημέρα στον Παντελή, τον Μαστρογιάννη, το μεγάλο ηλεκτρολόγο της πόλης.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί...

0: Πάντα ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό? Είμαστε μια φορά σε ένα τσιπ στο ένα υπόγειο. Έχουν κλέψει την μπαταρία, έχουν κόψει και τα καλώδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Πάμε να μεταφερθεί. Πώς να βγει το υπόγειο? Παντέλος. Παντέντα.
1: Λύση βέβαια.
0: Ιδίες δυνάμεις, μόνο Σούζα δεν έκανε το τσιπ. Για πες, για πες.
1: Μπριάμ. Ναι.
0: Καλή πρόταση. Δευτέρα.
1: Δευτέρα είναι, θα πορευτούμε.
0: Με φετούλα, Δημητράκη.
1: Ναι, με τριμμένη φέτα από πάνω.
0: Και καλό όνειρο. Ψωμί, καλό ψωμάκι για λαδομπούκες από το Μανδυλά, το Γιώργο. Μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε να είμαστε καλά.
1: Ε, μου λες.
0: Έλα, τι θέλεις.
1: Με τον Χρήστο τι γίνεται?
0: Ποιο Χρήστο?
1: Τον Τριαντόπουλο, πολύ βαμβούρα, πολύ, τι γίνεται?
0: Α, τι θες, να αναφορά θέλει?
1: Αναφορά. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Α, ένα στίγμα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η αλήθεια δηλαδή? Γιατί ναι, εδώ πέρα δεν μάθαινε αλήθεια.
1: Το καθένα στο κοντό του και το μακρύ του.
0: Εντάξει, θα σου δώσω μετά ένα στίγμα. Προσεμπέδωσε, ναι. Προσεμπέδωσε. Άντε να είμαστε καλά, Δημητράκη, για τα πουρνάρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια, γεια.

Η C-Jet μας υποστηρίζει αυτήν την ώρα. Η C-Jet με τα συμβατικά της και τα ταχύ μπλουά της είναι συντροφιά μας. Με το Superstar 2. Το E-Jet 2. Το Speed Runner Jet και το Speed Runner Jet 2.

0: φορά.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 17 λεπτά. Το τρίπτυχο της στεγαστικής κρίσης, αγορά, ενοικίαση και κατασκευή ακινήτων στα ύψη. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του 2026, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βουτιά στις βαθύτερες αιτίες της ελληνικής στεγαστικής κρίσης. Η δημογραφική ορολογιακή βόμβα της Ευρώπης. Οδηγός για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, τουλάχιστον 2 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Ένα γκολ αξίας περίπου 4 δις ευρώ, η υπεραξία μιας επικής νίκης. Η Ισπανία γύρισε θριαμβεύτηρα από το Μουντιάλ, προκαλώντας δελήριο ενθουσιασμού σε εκατομμύρια κατοίκους της χώρας. Έπρεπε να κινούνται στο πλαίσιο του νόμου, μια αρχή που ξέχασε κάμποσες φορές η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην τελική ευθεία πριν την διακοπή του Αυγούστου, η δίκη για τα Τέμπη, οι αποφάσεις που θα ληφθούν. Πώς σώζεις μια δημοκρατία, ο Ερντογάν, ο Ζέλ και η κληρονομιά του Ατατούρκ. Ο Σγκιούρ Ζέλ ίδρυσε το νέο κόμμα της Τουρκίας και εξελέγει πρόεδρος, πήρε μαζί του 90 βουλευτές. Ο Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι για το Ιράν. Κατακόρυφη πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Αίγιο, είμαι αθώος, δεν μπορώ να πενθήσω. Τι λέει μέσα από τη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας η μηχανογραφική. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Ματίνα. Ευχαριστώ πολύ. Μηχανογραφική, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Παπαϊκονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Καλημέρα στο Γιώργο Ντοντόρη.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

Θα δώσω μια απάντηση σε αυτό που ρώτησε προηγουμένως ο Δημητράκης ο Μανώλης. Δώσε λέει ένα στίγμα τι παίζει με τον Τριαντόπουλο. Πρώτο θέμα εδώ και μέρες είναι ο Τριαντόπουλος. Να σου πω δύο πραγματάκια ρε Δημητράκη με το χέρι στην καρδιά. Μην επηρεαζόμενος από πουθενά. Την ουσία, την ουσία, την αλήθεια. Σίγουρα η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου μετά από την προημερών δημοσιοποίηση της εισαγγελικής πρότασης περί παραπομπής σε ειδικό δικαστήριο κινείται, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, κινείται με όρους πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι τα πράγματα όμως έτσι? Όχι, δεν είναι. Αν διαβάσει κανείς, Δημητράκη, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά την εισαγγελική πρόταση, διαπιστώνει ότι το πραγματικό διακύβευμα είναι πρωτίστως νομικό, είναι πρωτίστως θεσμικό. Καταρχήν, να σας πω ότι η εισαγγελική πρόταση δεν αποτελεί καταδικαστική κρίση, ούτε συνεπάγεται αυτόματα παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Πρόκειται για εισήγηση του εισαγγελέως προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, που το δικαστικό συμβούλιο θα αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας και θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραπομπής. Προσέξτε, η διάκριση αυτή δεν είναι τυπική, είναι βασική εγγύηση της ποινικής διαδικασίας. Ένα δεύτερο στοιχείο που συχνά περνάει απαρατήρητο είναι το ίδιο το αντικείμενο της προτινόμενης παραπομπής. Δηλαδή η εισαγγελική πρόταση δεν αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Τριαντόπουλο ότι έδωσε εντολές ή ότι προκάλεσε ο ίδιος τις επίμαχες ενέργειες. Αντίθετα, η ευθύνη που προτείνεται να διερευνηθεί αφορά το πλημεληματικού χαρακτήρα δίκημα της παράβασης καθήκοντος διαπαραλήψεως, έτσι λέει. Δηλαδή η βασική θέση είναι ότι δεν ενήργησε ενώ κατά την εισαγγελική κρίση όφιλε να ενεργήσει ώστε να αποτραπούν οι ενέργειες των υπηρεσιακών παραγόντων. Εδώ ακριβώς, Δημήτρη, εντοπίζεται και το κεντρικό νομικό ερώτημα. Υπήρχε τέτοια υποχρέωση από τον Τριαντόπουλο? Η ευθύνη από παράληψη προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένης νομικής υποχρέωσης δράσης, λένε οι νομικοί. Δεν αρκεί η παρουσία ενός κυβερνητικού στελέχου στο χώρο, ούτε η πολιτική του ιδιότητα. Χρειάζεται να προκύπτει ότι είχε, βάσει νόμου ή αρμοδιότητες, υποχρέωση να παρέμβει. Τώρα, στην επιχειρηματολογία της εισαγγελικής πρότασης, η υποχρέωση αυτή φαίνεται να συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με κάποιες δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Τριαντόπουλου, κάποιες συνεντεύξεις που έκανε, κάποια δελτία τύπου, σαν υφυπουργός τον Πρωθυπουργό τότε, μέσω των οποίων ενημέρωνε για την πορεία των εργασιών που εκτελούσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και κακώς τις έκανε εκείνες τις δηλώσεις, αφού δεν είχε καμιά αρμοδιότητα. Εκεί ήταν λάθος του. Γι' αυτό λέμε, πρέπει να είσαι προσεκτικός κάθε μέρα, πού μιλάς, τι λες, πώς το λες. Δεν ήταν υποχρεωμένος. Δεν έκανε καμία δήλωση επιδικής του αρμοδιότητας. Καμία δήλωση για δική του αρμοδιότητα.
Το ερώτημα λοιπόν αποκτά, μάλλον είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς αν η δημόσια ενημέρωση αρκεί από μόνη της για να θεμελιώσει επιχρησιακή αρμοδιότητα και αντίστοιχη νομική υποχρέωση παρέμβασης. Το ερώτημα αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι ο ίδιος ο Τριαντόπουλος έχει πει επανειλημμένα πως δεν είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας κατά τον κρίσιμο χρόνο της διαχείρισης του δυστυχήματος. Στο σημείο εκείνο βρέθηκε ο Τριαντόπουλος για ζητήματα κρατικής αρρωγής. Εκείνο το βράδυ δεν ήταν προϊστάμενος πολιτικής προστασίας, ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό για θέματα κρατικής αρρωγής. Βρέθηκε στο σημείο για την στήριξη των οικογενειών των θυμάτων και ενημέρωση της κοινής γνώμης. Δηλαδή για καθήκοντα διαφορετικά από τον επιχειρησιακό συντονισμό των υπηρεσιών. Η αποστολή αυτή αναφέρεται και στην εισαγγελική πρόταση, που στη συνέχεια βέβαια προβαίνει σε μια ευρύτερη ερμηνεία του ρόλου του λόγω των συνεντεύξεων που έδωσε ο Τριαντόπουλος. Δεν έχει καμιά δουλειά να δώσει. Εδώ οι συνάδελφοι στο Βόλο του κάναν χοντρίζει μια χωρίς να ευθύνεται. Αναμφίβολα το δικαστικό συμβούλιο θα εξετάσει αν η ερμηνεία αυτή στηρίζεται επαρκώς στα αποδεικτικά στοιχεία και αν οι δημόσιες δηλώσεις μπορούν να αποτελέσουν βάση για την θεμελίωση ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης. Αυτή είναι η κρίσιμη πτυχή της υπόθεσης. Σε ένα κράτος δικαίου, η απονομή της δικαιοσύνης δεν κρίνεται από τις δημόσιες εντυπώσεις, αλλά από το κατά πόσο τα πραγματικά περιστατικά

είναι πως ένας υφυπουργός χωρίς θεσμική υπογραφή στην διαχείριση της κρίσης δεν πήγε εκεί σαν πολιτική προστασία ο Τριαντόπουλος, πήγε σαν κρατική αρρωγή. Πως βρέθηκε να σηκώνει το βάρος των αποφάσεων για τη διαμόρφωση του χώρου? Του τα φορτώσανε! Του τα φορτώσανε, Δημητράκη! Και επειδή ο Τριαντόπουλος τότε ήταν πρώτη γραμμή, συζητείται λοιπόν έντονα στα διάφορα γραφεία, πολιτικά, δημοσιογραφικά, ότι η στοχοποίηση ενός στελέχους της πρώτης γραμμής όπως ο Τριαντόπουλος βολεύει πολλούς. Γιατί λειτουργεί σαν ιδανικό ανάχωμα για να μείνουν στο απειρόβλητο τα υψηλότερα κλιμάκια της πολιτικής προστασίας και του σκληρού πυρήνα της κυβέρνησης. Ηφηγένεια Εναυλίδη! Άρα λοιπόν τα βλέμματα πρέπει να στραφούν προς εκείνους που είχαν τον νόμιμο συντονισμό των υπηρεσιών. Και είναι σίγουρο ότι η δικαιοσύνη, Δημητράκη, θα αποδεχθεί ότι ο ρόλος του ήταν καθαρά υποστηρικτικός. Η υπόθεση θα στραφεί με μεγαλύτερη τώρα ένταση προς τους υπηρεσιακούς και την τότε ηγεσία της πολιτικής προστασίας. Δηλαδή στην ουσία ο Τριαντόπουλος τι προσπαθεί να αποδείξει τώρα? Προσπαθεί ο άνθρωπος να αποδείξει ότι δεν ήταν ο βολικός ένοχος. Δεν ήταν ο βολικός ένοχος σε μια επιχείρηση διάχυσης της πολιτικής ευθύνης. Τα καθάρματα. Και ποιος ήταν υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας τότε? Ο Στυλιανίδης. Πού στο διάολο είναι τώρα ο Στυλιανίδης? Ποιος ήταν υφυπουργός πολιτικής προστασίας τότε? Ο Ευάγγελος ο Τουρνάς, που επίσης τώρα το παίζει υφυπουργός και νύπτει τα σχήρας του. Αυτός ήταν ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας εκείνο το βράδυ, Ευάγγελος Τουρνάς. Ποιος ήταν γενικός γραμματείας πολιτικής προστασίας εκείνο το βράδυ? Βασίλης Παπαγεωργίου. Πού στο διάολο είναι αυτός? Έχουν πέσει όλοι απάνω στον Τριαντόπουλο. Αυτή είναι η αλήθεια, ρε Δημητράκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να πει τώρα ο Τριαντόπουλο? Τι να πει? Ευγενής είναι. Μετριοπαθής είναι. Έχει σκύψει το κεφάλι και τρώει σφαλιάρες συνέχεια. Δεν είναι τα πράγματα όμως έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και αυτοί που έχασαν ανθρώπους έπρεπε να τη δουν την αλήθεια!

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Καλημέρα στη Σκάθο, καλημέρα στη Σκόπελο, καλημέρα στην Αλόνισο. Βουλιάζουν τα νησιά μας από κόσμο. Τι να το κάνεις όμως. Η εστίαση 0 από 0, τίποτα. Ούτε τα μεροκάματα των σερβιτόρων δεν βγαίνουν. Οι μόνοι που κερδίζουν τα σούπερ μάρκετ. Το ίδιο συμβαίνει και στις σποράδες. Συνεχίζεται με ένταση η δυναμική επέκταση των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στα ελληνικά νησιά, κυρίως με μικρά καταστήματα τύπου franchise γειτονιάς που τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία. Στόχος να εκμεταλλευτούν την αυξανόμενη τάση των τουριστών να ψωνίζουν τρόφιμα και ποτά από οργανωμένα καταστήματα αντί να τρώνε αποκλειστικά σε ταβέρνες και σε εστιατόρια. Η Μετρό διαθέτει ήδη 77 καταστήματα My Market Local με πρόσφατες συνθήκες εν άξω πάρο αντίπαρο. Παράλληλα η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει εντείνει την παρουσία της ανοίγοντας νέα μικρά καταστήματα τις τελευταίες 10 μέρες στην Τίνο, στο παλιό λιμάνι, σε μια περιοχή που μέχρι πρόσφατα φιλοξενούσε μόνο καφετέρειες, εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία, και ένα εδώ στη απέναντί μας στην Εδιψώ. Το Lidl τα ίδια, το Lidl παράδειγμα στη Σκιάθο. Σύμφωνα λοιπόν, άκου Αλέκο Ευσταθίου που το παίρνεις αντιδήμαρχος τουρισμού. Άκου Ευσταθίου, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η τάση είναι εμφανής ακόμη και σε ακριβά νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και τα δικά μας, όπου όλο και περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν να μαγειρεύουν. Ευσταθίου! Όλο και περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν να μαγειρεύουν στα καταλήματά τους για να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην οικονομική σκέψη των τουριστών, ιδιαίτερα οικογενειών και ομάδων, σαν τους δικούς σου πελάτες, Αλέκο, έλα Αλέκο! Αλλά και στην ευκολία που προσφέρουν τα μικρά καταστήματα. Γρήγορα ψώνια, ποικιλία προϊόντα, ανταγωνιστικές τιμές. Ταυτόχρονα οι αλυσίδες εκμεταλλεύονται την αυξημένη τουριστική κίνηση στα νησιά, διατηρώντας ένα νέο κερδοφόρο κανάλι πωλήσεων. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, καθώς οι αλυσίδες συνεχίζουν να επενδύουν σε μικρότερα καταστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των νησιωτικών προορισμών. Το φαινόμενο αλίμονο δείχνει πως αλλάζει η καταναλωτική συμπεριφορά στον τουρισμό, με το οργανωμένο λιανεμπόριο να κερδίζει έδαφος ακόμη και σε παραδοσιακούς προορισμούς εστίασης και διασκέδασης. Αλωνισιώτες, κοπελίτες, καθίτες, πάρτε το χαμπάρι! Το σύστημα έχει στηθεί για να κονομάνε οι λίγοι! Και αυτούς τους λίγους εσείς τους κάνετε αντιδημάρχους τουρισμού! Έλεος! Κατάντια ξεφτύλα! Ξεφτύλα, Γιώργο Μπακαλέξη, συμφωνείς με όλα αυτά?
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί! Μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Πάνος Κόκκινος άπιαστος. Πάνος Κόκκινος άφησε εποχή. Πάνος Κόκκινος τραγούδια μιας άλλης εποχής που θα ακούγονται πάντα διαχρονικότατα. Πάνος Κόκκινος ερμηνεία ψυχής, τέλειο. Πάνος Κόκκινος φοβερή εκτέλεση από μια φανταστική φωνή. Πάνος Κόκκινος ξεχωριστός. Τότε που τα τραγούδια είχαν φοβερό στίχο και καταπληκτικές φωνές.

κούπες. Κατά τα άλλα εσείς νομίζετε ότι κυβερνάτε το νησί. Το έχετε διαλύσει. Κι όμως το νησί έχει κόσμο. Ανεκμετάλλευτος κόσμος. Ανεκμετάλλευτος για τους χιαθίτες, τις χιαθίτσες. Ένα νησί που δεν έχει τίποτα πέρα από τη φυσική του ομορφιά, που δεν την προστατεύετε καν. Είσαστε άχρηστοι ακόμη και να προστατεύσετε το περιβάλλον.

δόθηκε λοιπόν στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, του Ε65, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει προχθές και να δίνει χαρακτήρα προεκλογικής φιέστας στην τελετή των εγγενείων. Ο Μητσοτάκης δεν έχασε την ευκαιρία να αυτοθαυμαστεί και ακόμη μια φορά δεν έχασε την ευκαιρία να υμνήσει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησής του και να στείλει πολιτικά μηνύματα. Η Ελλάδα, είπε, της στασιμότητας, η Ελλάδα των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει το σχέδιο, διαθέτει τη βούληση και τη γνώση να κάνει πράξη κάθε της δέσμευση όταν οι πολιτικοί της αντίπαλοι συνεχίζουν να επενδύουν στη μιζέρια. Εδώ δεν έχει άδικο. Τους αφήνουμε, είπε στο χθες, και απαντούμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων, βαδίζοντας με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030. Ο Ε65, είπε ο Μητσοτάκης, είναι η απάντηση στην ερώτηση πού πηγαίνουν τα λεπτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί όπου άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα, εμείς είδαμε προοπτική. Αυτά τα είπε για τον Τσίπρα και για όλους τους άλλους, τον Ανδρουλάκη και όλον αυτό το Σισελέ. Και σε αυτά έχει δίκιο, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Απ' την άλλη όμως ο Κυριάκος ξέχασε να αναφέρει ότι το έργο αυτό του Ε65 κόστισε στο δημόσιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τετραπλάσιο από όσο είχε αρχικά υπολογιστεί για να φάνε οι καταπιώνες των μεγάλων εργολάβων, των μεγάλων φίλων εργολάβων. Κόστισε το τετραπλάσιο. Αν συνυπολογιστούν οι δαπάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοσίου, αν συνυπολογιστούν οι αποζημιώσεις και οι επιπλέον εργασίες, το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 2,12 δις ευρώ, δηλαδή 320% περισσότερο σε σχέση με τα 500 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το αρχικό κόστος. Παιδιά, το αρχικό κόστος του Ε65 ήταν μισό δις και κόστισε 2,12 δις, 320% απάνω, για να φάνε οι απατιώνες φίλοι του. Αρκεί να αναφέρουμε ότι από το 2007 μέχρι σήμερα το δημόσιο έχει καταβάλει στον παραχωρησιούχο και τον κατασκευαστή σαν αποζημιώσεις για διάφορα προβλήματα συνολικά 536 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. 536 εκατομμύρια κόμμα 2. Ο τύπος είναι αδίστακτος, αλλά δεν έχει αντίπαλο. Πανηγυρίζει τώρα 4 μέρες για τον Ε65 που δόθηκε στην κυκλοφορία. Ρε απατεώνα, 4 φορές πάνω κόστησε ο αυτοκινητόδρομος. Έκανε φιέστα στον Ε65 ο Κυριάκος με εκατοντάδες εκατομμύρια στους εθνικούς ταβατζίδες. Μας κυβερνάνε οι ταβατζίδες και εμείς του θοπεύουμε, τους χαϊδεύουμε. Μας κυβερνάνε όλα τα τσογλάνια. Κύριε Πάνο, θα μου επιτρέψεις μετά από σένα να ακούσουμε μια άλλη μεγάλη φωνάρα και γυναικάρα ταυτόχρονα. Κύριε Πάνο Κόκκινε, θα μου επιτρέψετε μετά τη δική σας φωνάρα να απολαύσουμε μια άλλη φωνάρα, αλλά ταυτόχρονα και κορμάρα. Βέβαια τώρα μεγάλωσε, αλλά δεν έχει σημασία.

Ένα πολύ όμορφο άρθρο δημοσιεύεται σήμερα στο Βολιωτάκι και είναι του Στάθη Σαράντη. Ο Στάθης Σαράντης γράφει κάθε Δευτέρα στο Βολιωτάκι. Σημαδιακά αναπτύσσει σημαδιακά θέματα. Γράφει σήμερα ότι βλέποντας, γράφει ο Στάθης Σαράντης, το θλιβερό σοου στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση αυτού που ονομάζουν δημοκρατία, όπου όλοι αυτοί που καθημερινά κοπιάζουν για την σωτηρία της Ελλάδος με χαμόγελα και αστιάκια σήκωσαν το ποτήρι εισηγείαν του μαλάκα με το μη κεφαλαίο. Τέτοιες ανούσιες και ανεπίκαιρες γιορτές ενισχύουν μια λάθος αντίληψη η οποία ρίζωσε τις τελευταίες δεκαετίες βαθιά στον δημόσιο βίο, ότι η Ελλάδα δεν ανήκει σε όλους αλλά σε κάποιους, ότι η κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα κλειστό σύστημα, μια σκηνή όπου πρωταγωνιστούν οι ίδιες οικογένειες, τα ίδια πρόσωπα και η δημοκρατία λειτουργεί ως προσωπείο. Ο λαός αυτή την θεώρηση έχει μόνο δικαίωμα ψήφου, επικύρωσης ή απόρριψης, όχι συμμετοχής στην ουσία της εξουσίας. Πρόκειται για μια πλάνη με βαριές συνέπειες, γιατί πάνω της θεμελιώθηκε η πολιτική ασυδοσία, η άνεση με την οποία παραδίδονται ιστορικά σύμβολα, εκποιείται ο δημόσιος πλούτος, ακυρώνεται η λαϊκή εντολή και η εθνική κυριαρχία γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης, λες και όλα αυτά αποτελούν προσωπική περιουσία όσων βρίσκονται προσωρινά στην εξουσία. Η Ελλάδα δεν είναι η οικογενειακή επιχείρηση των Μητσοτάκηδων και άλλων πολιτικών οικογενειών που εναλλάσσονται στην εξουσία, συχνά με την αίσθηση ότι η λαϊκή εντολή αποτελεί σχεδόν κληρονομικό τους προνόμιο. Δεν είναι ούτε οι σύντροφοι του Τσίπρα, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως αριστεροί εκφραστές της λαϊκής αγανάκτησης και κατέληξαν να διαχειριστούν μεγάλο μέρος της ίδιας πολιτικής υποταγής που είχαν υποσχεθεί να ανατρέψουν. Η Ελλάδα δεν είναι οι τραπεζίτες της, οι δανειστές της, οι κάθε είδους μεσάζοντες ή τα διεθνή συμφέροντα που βλέπουν έναν ιστορικό τόπο ως πεδίο οικονομικής εκμετάλλευσης. Η Ελλάδα ανήκει στους πολίτες της, σε εκείνους που εργάζονται, σε εκείνους που πληρώνουν φόρους, που υπηρετούν την πατρίδα, καλλιεργούν τη γη, μεγαλώνουν παιδιά και επιμένουν να επιχειρούν, ακόμη και όταν το κράτος τους κάνει τη ζωή δυσκολότερη. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς μια γεωγραφική έκταση, ούτε ένα ακόμη κράτος της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Είναι ένας τόπος με ιστορικό βάρος, πολιτισμική συνέχεια και παγκόσμια ακτινοβολία. Εδώ γεννήθηκαν η δημοκρατία, η φιλοσοφία, η τραγωδία, η ιστορία ως συστηματική αναζήτηση της αλήθειας, η ιατρική ως επιστήμη και η έννοια του πολίτη ως φορέα δικαιωμάτων και ευθύνης. Από την Αθήνα του Σόλωνα, του Περικλή, του Σοκράτη και του Αριστοτέλη μέχρι την ιατρική σχολή της Κο και τον Ιπποκράτη, ο ελληνικός κόσμος δεν παρήγαγε απλώς μεγάλα ονόματα. Έδωσε στην ανθρωπότητα έναν τρόπο σκέψης να αμφισβητεί, να ερευνά, να τεκμηριώνει, να συζητά και να αντιστέκεται στην αυθαιρεσία της εξουσίας. Τα υπόλοιπα διαβάστε στο Βολιωτάκι. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο άρθρο με όλες τις ιστορικές αλήθειες από τον Στάθη Σαράντη. Μπείτε διαβάστε του, κάθε Δευτέρα κάτω από το χαλί η Ελλάδα, γράφει ο Στάθης Σαράντης σήμερα, ανήκει στους Έλληνες. Διαβάστε το, καλό θα σας κάνει. Μετά την Βίκη Λέανδρος με την εκπληκτική φωνή
Θυμάμαι σε ένα πέρασμα του εδώ από το στούντιο, θυμάμαι τον Πάνο Κόκκινο, τη μεγάλη βολιώτικη φωνάρα. Είχε πει σε μια αποστροφή του λόγου του ο Πάνος Κόκκινος ότι εκτιμά μια από τις καλύτερες ελληνικές φωνές, την Αλέκα την Κανελίδου. Απολαύστε την. Για να το λέει ο Πάνος, ξέρει σίγουρα.

0: ελάτε κύριε μαμάκι, ανεβείτε. Κύριε κυρία μαμάκι, ελάτε. Κυρία μαμάκι, ανεβείτε, κυρία μου.
1: Θέλω να είμαι εγώ, θέλω να είμαι εσύ.
0: Παρακαλώ ένα χαμόγελο.
1: Δεν είμαι εγώ για κάτσε εσύ.
0: Κύριε μαμάκι, κυρία μαμάκι, παρακαλώ κοιτάξτε με λίγο. Ένα χαμόγελο. Μισό λεπτό, χαμογελάστε.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Βέβαια πονηρή σημερινή μέρα, Δευτέρα, τσάκαρο Δευτέρα. Για να δούμε, μήπως είναι όλα στον αυτόματο. Είμαστε σε εγρήγορση. Ή θα υποστούμε κανένα ευνηδιασμό. Είμαστε σε εγρήγορση, για να δω, για να δω. Σε τι βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται η ομάδα. Βαθμός ετοιμότητας

0: βαθμός ετοιμότητας 1. 1,5.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ούτε 2 δεν πρόλαβα να πω. 1,5. Στο 1,5 σήκωσε το τηλέφωνο. Καλημέρα και δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ράδιο Μαρκόνι, πώς είστε?
1: Καλά εσείς?
0: Λέει, τσακαρό Δευτέρα. Σήμερα λέω για να δω βαθμούς ετοιμότητες. Ούτε με το, μέχρι το 1,5. Μπράβο, έβγε. Έχουν κανένα πρόβλημα?
1: Κανένα, δόξα του Θεό.
0: Μπράβο. Δόξα του Θεό. Καθαρά όλα, πεντακάθαρα.
1: Όσο στο βαθμό που μπορούμε είμαστε καλά. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Είμαστε έξω, καθαρίζουμε.
0: Ζεσταίνονται. Οι οδηγοί, τα πληρώματα των πνευματοφόρων ζεσταίνονται. Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι?
1: Είναι πραγματικά αυτές τις μέρες που πέρασαν τώρα από προχθές που έμπρεξε, βέβαια είναι πολύ καλύτερα.
0: Να τους πείτε ότι τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που αυτό για μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Να τους το πείτε, έτσι, να τους το πείτε.
1: Το λέω καθημερινώς, καθημερινώς σου ευχαριστώ.
0: Ευγείτε τώρα στα βία, έτσι, ευγείτε, πείτε. Από το ράδιο ο κόσμος σας φωνάζει, μπράβο, ευχαριστεί πολύ, σας ευχαριστεί πολύ ο κόσμος. Τα VHF, παρακαλώ, από τα VHF. Τα VHF.
1: Θα τους τα πω, θα τους
0: επομονήσω
1: στο γραφείο, κύριε Κουμπέρ.
0: Να βγει ανακοίνωση, παρακαλώ, να βγει ανακοίνωση. Μην γελάτε, κύριε Πράτο. Μην γελάτε, κύριε Πράτο.
1: Ανακοίνωση.
0: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Για χαρά, για χαρά, για. Ούτε μέχρι το 2 δεν μέτρησα. Για να δούμε. Πράτος είναι ο Πράτος. Ο Πράτος είναι ο Πράτος. Ο Πράτος είναι εκτός ανταγωνισμού. Ο Πράτος είναι εκτός ανταγωνισμού. Δεν πιάνεται αυτό. Δεν πιάνεται. Για να δω, για να δω τι γίνεται. Βαθμός ετοιμότητας. Τι γίνεται? Για να δω. 1.25. 1,5. 1.45. 1.45. 2. 2. 2. Μέχρι το 2. Μπράβο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τη δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε, ζεσθενόμαστε, είναι καλά η υπηρεσία?
2: Κανονικά, κανονικά. Είμαστε στην υπηρεσία της Επάλξης.
0: Ναι, μπράβο.
2: Με τις εργασίες μας και τρέχουμε.
0: Πού καθαρίζουμε σήμερα, τη δήμαρχε, κύριε Βεργή?
2: Σήμερα έχουμε πιάσει να ολοκληρώσουμε λίγο Τζάχου Καραμπατζάκη.
0: Μπράβο.
2: Ολοκληρώνουμε την Εναλήψη και την Δευτέρας Νοεμβρίου τις νησίδες.
0: Ναι. Να περάσει,
2: ναι.
0: Να περάσει αυτή η περίοδος που είναι τα πάντα είναι πάρα πολύ δύσκολα και έχουμε θερμοκρασίες και τέτοια. Και από κάποια στιγμή και μετά βάλτε στο πρόγραμμά σας, κύριε τη δήμαρχε,
2: ναι.
0: Τα περισσότερα πεζοδρόμια, πανάθεμά μου, είναι απροσπέλαστα, βέβαια, και με ευθύνη των κατοίκων, διότι τα περισσότερα κομμάτια είναι, έχουν απ' έξω, δεν ξέρω τι κάνουν έξω από τις αυλές, έξω από τις εισόδους των πολυκατοικιών, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι απροσπέλαστα τα πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα οι πεζοί να περπατάνε κάτω στο δρόμο ή μέσα στο ποδηλατόδρομο, γίνεται ο χαμός.
2: Κύριε Κουμιώτη, ας σας πω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί γυρίζω όλη την πόλη και βλέπω, ναι, αυτά που λέτε.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, δηλαδή 99%, ναι, τα πεζοδρόμια τα οποία έχουν πρόβλημα είναι από ακατοίκητα οικόπεδα ή ακατοίκητα σπίτια μπροστά.
0: Κατάλαβα.
2: Καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα, όταν δεν ασχολείται καθόλου ο γείτονας ή η γειτονιά, είναι πολύ δύσκολο, άμα αφαιθούν αυτά στη μοίρα τους,
0: ναι,
2: να μπορεί μετά να ακολουθήσει η υπηρεσία πρασίνου που κάνει όλες τις αιστείες, να φτάσει και εκεί. Θα φτάσουμε, απλά ο χρόνος θα είναι λίγο πιο μεγαλύτερος,
0: ναι,
2: λόγω του ότι κάνουμε τις δουλειές που πρέπει να κάνουμε, τα πάρκα, τις υπηρεσίες.
0: Εμάς μας αρχεί ότι το έχετε

0: στο μυαλό σας και θα, κάποια στιγμή θα καταρτήσετε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση του.
1: Ναι, ναι, ναι, το έχω.
0: Ευχαριστώ
1: ναι,
0: πάρα πολύ. Καλή δύναμη ευχόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Βαθμός ανταπόκρισης, λίαν ικανοποιητικός, βεργής, πράσινο. Έχει το 2 μέτρησα. 2 και κάτι. Το έχει αντιληφθεί και ο αντιδήμαρχος Βεργής, ότι τα πεζοδρόμια δεν περπατιώνται. Εκεί στη Μικρασιατόν ανέβαινα το πρωί, ούτε δεξιά πάνω στο πεζοδρόμιο, ούτε αριστερά, εκτός από μεμονωμένα κομμάτια. Άρα αναγκαστικά περπατάς στο δρόμο, επί του οδοστρώματος. Και επειδή είμαι κρασιατών, έχει και ποδηλατόδρομο πάνω στον ποδηλατόδρομο. Κατεβαίνουν από πάνω όμως τα αυτοκίνητα, μπαίνουν και μέσα πάνω στον ποδηλατόδρομο, σε αναγκάζουν να ανεβείς προς το πεζοδρόμιο που δεν υπάρχει. Και γίνεται μήλος η υπόθεση. Αλλά το έχει κατά νου. Εάν καταρτιστεί ένα σχέδιο καλό και εφιστήσουμε και την προσοχή των συμπολιτών μας, ότι πρέπει να μεριμνήσουμε όλοι μαζί ώστε απ' έξω να είναι τα πράγματα σε καλή κατάσταση, ίσως κάτι καταφέρουμε.

0: Άρα λοιπόν καθαριότητα, πράσινα. Τεχνικές υπηρεσίες που είναι? Τεχνικές υπηρεσίες. Τεχνικές υπηρεσίες. Για να δω. Τεχνικές υπηρεσίες. Για να δω βαθμός εντυμότητας. Τεχνικές υπηρεσίες, αντιδημαρχία, κτίριο Σπύρε ή όπου είναι ο αντιδήμαρχος. Γιατί ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών μπορεί να είναι παντού. Από τα Χάνια μέχρι το Αηδίνι και από το Μαλάκι μέχρι το Σέσκλο. Μιχάλης, Μιχάλης, για να δω. Μισό.
1: Ορίστε.
0: Δεν προλάβα να πω ένα. Καλημέρα. Μπράβο. Δεν προλάβα να πω ένα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είμαστε εδώ, δώσ' μας ένα στίγμα. Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε αυτή τη βδομάδα?
1: Επιποδός είμαστε. Οργανωνόμαστε για τα σχολεία για την έναρξη.
0: Αχα.
1: Τώρα είμαστε στο 32ο.
0: Αχα.
1: Με τον διευθυντή μας εδώ και προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Το 32ο πάνω από τη ΜΕΤΚΑ είναι?
1: Όχι, στη Γιάννη Δήμου.
0: Α, Γιάννη Δήμου, 300. Ποιος είναι ο κύριος διευθυντής μας, ποιος είναι?
1: Ο κύριος Πούλιος.
0: Ω, χαιρετισμούς στον κύριο Πούλιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και σε λίγο πάμε στον υπηαγωγείο Νέας Ιωνίας, τα καινούργια.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Για να είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραία, σας αφήνω απερίσπαστο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Ρε, τι γίνεται εδώ πέρα? Ρε, το καπορνιώτη, ούτε με το ένα. Παραγγείλω ότι σηκώσει πρώτο, πει να χτυπήσει. Τι γίνεται εδώ? Μη γελάτε ρε. Εσείς τι γίνεται με τον εκθελεστικό βραχείο, ναι? Σκλιά. Εδώ μιλάμε για εκθελεστικό βραχείο, να. Τι φλανάχη CIA. Εσείς σκλιά, τι γίνεται εδώ ρε? Εδώ μιλάμε για ομάδα κρούσης. Εδώ μιλάμε για survivor. Και μετά την Αλέκο Κανελίδου. Παιδιά, ήταν φωνάρα. Φωνάρα και ήταν και γυναικάρα τότε. Γυναικάρα. Το βέβαια τώρα έχει μεγαλώσει. Ήτανε Γιώργο Πράτο. Ήτανε Παύλου Μελά. Είναι και πάνω από την Αναλήψεως. Παύλου Μελά. Εκεί μεταξύ Αναλήψεως, επί της Παύλου Μελά, μεταξύ Αναλήψεως και Λόρδου Βύρονος, κατεβαίνοντας το δεξί χέρι, ήταν ο κινηματογράφος ο Θερινός, ο Έσπερος. Έσπερος. Συναυλία. Κώστας Τουρνάς. Ελπίδα. Τι γινόταν εκεί? Πάνω στα δέντρα είχαμε ανεβεί. Πάνω στα τυχεία είχαμε ανεβεί. Βέβαια, πολλοί κατοικίες δεν είχε και πολλές γύρω-γύρω. Παντού ήμασταν σαν σταφύλια.

Βέβαια πάρα πολλοί έσπευσαν πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλοί σπεύσατε για να με διορθώσετε. Να σε καλά Σπύρο. Να σε καλά Βαγγέλη. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Ένας από αυτούς που έσπευσε να με διορθώσει ήταν και ο αντιδήμαρχος του Πράτος. Μου λέει κουταρέλια ανάμεσα αναλήψεως και λόρο το βύρονος ο Έσπερος. Εγώ είπα Παύλο Μελά. Επίκειτες για να δω τον βαθμό αντίδρασής σας. Λέει ο Πράτος κάθε μέρα πήγαινε όταν έβαζε έργο. Γιώργο Πράτο έβλεπες και τα επίκαιρα. Εσύ είσαι πιτσιρικάς. Πρόλαβες τα επίκαιρα. Γιώργος είσαι πιτσιρίγκος. Εμείς βλέπαμε και επίκαιρα. Όλα που ήταν γενιές ο Ποτακός. Όλα. Το Παγκύπριο πάνω ο Ποτακός. Και το σχολικό συγκρότημα στη Γορίτσα ο Ποτακός το γενιέσε. Και το Δημαρχείο Γιώργο Ποτακός το γενιέσε. Και το σχολικό συγκρότημα στη Νέα Ιωνία επί της Φυτόκου ο Ποτακός το γενιέσε. Και το κλειστό κολλητήριο του Βόλου ο Ποτακός το εγκαινίασε. Όλο ο Ποτακός το εγκαινίασε. Έχει κανείς αντίρρηση? Έχει κανένας αντίρρηση? Ότι τα εγκαινίασε ο Ποτακός? Ότι δεν τα εγκαινίασε ο Ποτακός? Ναι που λες Γιώργο. Και βλέπαμε επίκαιρα. Καμιά ώρα. Μια ώρα ήταν το έργο και μια ώρα επίκαιρα. Μέχρι και μπάλα βλέπαμε. Βλέπεις τώρα στην οθόνη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός του Καραϊσκάκη. Δεν ήμασταν και δεν είχαμε εμείς τέτοιες. Και τα βλέπαμε στους κινηματογράφους επίκαιρα. Αλλά πρώτα ήταν η καθοδήγηση της Επαναστάσεως. Αμέ. Ναι αντιδράτε. Ποιος, γιατί αντιδράσεις ρε φίλε? Έλα κόψτε την πλάκα. Εσείς οι μεγαλύτεροι που αντιδράτε, τώρα κόψτε την πλάκα. Χειροκροτητές ήσασταν!

αν δεν ήταν οι συνταγματαρχαίοι, ούτε δημαρχείο θα είχαμε, ούτε σχολικά συγκροτήματα θα είχαμε. Θα ήμασταν ισοπεδωμένοι. Θοδωρή Τσούμπα, να πας να μάθεις ιστορία. Άμα δεν ήταν ο Πετρίδης, αν δεν ήταν ο σχορεμένος ο Πετρίδης, η Σκάθος ούτε σήμερα θα έχει περιφερειακό. Τσούμα, στο επαναλαμβάνω, προς εμπέδωση. Αν δεν ήταν ο σχορεμένος ο Πετρίδης, επιχούντας δήμαρχος, σήμερα ακόμα θα βγάζετε μελέτες για την κατασκευή περιφερειακού. Ούτε περιφερειακό δεν έκαμε στη Σκιάθο. Έχει κανείς αντίρρηση? Έτσι.

πάρε το καπουρνιώτη, το playmaker. Ούτε μισό δεν πρόλαβα να πω. Γιώργο Πράττω, συμφωνείς? Δεν πρόλαβα να πω μισό. Ούτε καν παρατέταρτο. Και είχε και διευθυντή σχολείου μπροστά του. Πώς γίνεται? Κάτι έκανε αυτό σήμερα.

0: έλα από το Μαραγκό, παιδιά, στη Σκιάδο. Από το Μαραγκό μπαίνει μέσα το σπίτι Runner Jet από Θεσσαλονίκη. Ήρθε. Μας φέρνει κόσμο δευτεριάτικα. Αλέκο, έλα Αλέκο. Έλα Αλέκο. Αυτοί οι τουρίστες που έρχονται από πάνω, αυτοί αφήνουν και 5 φράγκα, 5 δραχμούλες. Έλα Αλέκο, ξύπνα, φόρα τα κίτρινα γυαλιά και κατέβα στο λιμάνι. Ευσταθίου, κάτω στο λιμάνι, ήρθε ένα ταχύπλο, παπόρο και έφερε φραγκά τους τουρίστες. Έλα Αλέκο.
1: Τι ζούμε, Θεέ μου.
0: Θοδωρή Τζούμα, μη γελάς.

0: Έλα πρόεδρε Βολιώτη, τι συμβαίνει? Μισό λεπτό θα σε καλέσουμε εμείς. Στέλνει μήνυμα ο πρόεδρος του Αγίου Βλασίου Κώστας ο Βολιώτης και ζητάει το λόγο. Μισό λεπτό ρε πρόεδρε, σε καλέσουμε εμείς. Θα σε καλέσουμε εμείς πρόεδρε. 88 ένα. Λοιπόν, να πάμε στον Άγιο, στον Άγιο Βλάση, στον Άγιο Βλάση. Μισό λεπτό πρόεδρε, μισό λεπτό να βγούμε στον αέρα. Ο πρόεδρος του τοπικού, ο πρόεδρος του τοπικού του Αγίου Βλασίου, Κώστας ο Βολιώτης. Καλημέρα πρόεδρε.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Τι συμβαίνει, τι ζητάτε το λόγο, τι συμβαίνει?
1: Ναι, υπάρχει όντως λόγος, γιατί μετά από 6 μήνες που δεν είχαμε...
0: Καταρχήν μισό λεπτό. Όλοι οι αντιδήμαρχοι είναι φόπλο. Παρακολουθούν, είναι θέμα αντιδημάρχων?
1: Όχι.
0: Για πείτε μου.
1: Ξεκάθαρα. Ούτε τεχνικής υπηρεσίας, ούτε του ηλεκτροφωτισμού. Απλά δεν υπήρχε το κατάλληλο, ο κατάλληλος άνθρωπος, ο εναερίτης. Το χωριό είχε μείνει 6 μήνες περίπου χωρίς κάποια σημεία, χωρίς να μπορούμε να αλλάξουμε λάμπα. Δεν θα ανέβω εγώ τώρα με τα πέδελα, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι Γιώργο. Εντάξει, ήρθε την περασμένη εβδομάδα γιατί έγινε πρόσληψη ένας πολύ καλός τεχνίτης. Αλλάξαμε καμιά πάνω από 30 λάμπες. Ίσως μείναν και μία-δύο λάμπες μπορεί να μείναν ή να μην ανάψαν. Κάποια μουσμουλα, να μην πω μαλακισμένα δηλαδή. Έχω φτάσει, Γιώργο, έχω φτάσει στο αμήν.
0: Τόσο πολύ εκνευρισμένος είστε, γιατί τι
1: σημαίνει? Ναι, έχω φτάσει στο αμήν. Να μου λέει θα πάω στον Πέο. Να πας τον λέω και στον Αβραάμ Πάπα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δηλαδή είναι δυνατό να πηγεί τώρα, δηλαδή θα πάω εγώ να του αλλάξω τη λάμπα έξω από το σπίτι του?
0: Ναι, τι είναι αυτός δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Τίποτα, ένας.
0: Κάτοικος.
1: Κάτοικος.
0: Και τι θέλει ο κάτοικος, πείτε μου, τι θέλει?
1: Δεν άναψε λάμπα και...
0: Ωραία,
1: ήρθε δεν... βρίζοντας, να με βρει στο πανηγύρι.
0: Να βρεις εσάς, γιατί η λάμπα ποιες αρμοδιότητες, για πείτε μου.
1: Καμία, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έρχεται από τον ηλεκτροφωτισμό, ο τεχνίτης ήρθε.
0: Ναι.
1: Σας λέω, όταν 6 μήνες Γιώργο, κάποιες λάμπες δεν υπήρχε, δηλαδή το κατάλληλο άτομο από τον ηλεκτροφωτισμό για να αλλάξει αυτές τις λάμπες. Δηλαδή δεν υπήρχε παιδιλάς, να το πω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και έμεινε μία λάμπα ή και δύο να μείναν. Ναι. Λόγος αυτός να έρχεται να βρίζει εμένα.
0: Ναι.
1: Ή έπρεπε να του ρίξω τύπου τα μάπες πάνω στο πανηγύρι ή να κάνω το κορόιδο όπως έκανα. Έτσι για να τα λέω όπως πρέπει.
0: Άρα,
1: και λοιπόν, μία πίνη θα πάει στον Πέο.
0: Άρα ποιος πρέπει να έρθει εκεί πέρα για την αποκατάσταση, πείτε μου.
1: Μα θα έρθει αμέσως. Αν πάρω τηλέφωνο στον αγαπώ του Θόδωρο, θα έρθει ο άνθρωπος.
0: Ωραία, κάντε, γιατί το κάνετε. Πού είναι το θέμα τώρα?
1: Μα ήδη το έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να μπορέσει το παιδί να έρθει, διότι μπορεί να είναι αγχέλο τώρα, μπορεί να ειδύγει. Δεν ξέρω που μπορεί να είναι ο άνθρωπος.
0: Α, και βγήκατε για να ενημερωθούν οι κάτοικοι, γι' αυτό βγήκατε.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι ήμασταν 6 μήνες να είναι όλοι ενήμεροι. Δεν είναι αποκλεισιεργία ούτε της τοπικής κοινότητας, ούτε του ηλεκτροφωτισμού. Δεν υπήρχε ο κατάλληλος τεχνίτης. Τώρα έγινε η πρόσληψη πριν 15 μέρες.
0: Ο κατάλληλος υπάλληλος, θέλει να πείτε, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τώρα
1: υπάρχει ένα...
0: Πρόσληψη από την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού λέτε, έτσι?
1: Έτσι έγινε η πρόσληψη.
0: Ωραία. Λοιπόν...
1: Τώρα υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το παραλιακό μέτωπο στο Μαλάκι.
0: Τι έγινε στο Μαλάκι?
1: Μία εβδομάδα είναι στα σκοτάδια οι άνθρωποι. Υπάρχει μια πολύ ωραία ταβέρνα. Τα σπίτια, οι άνθρωποι ανησυχούν, είναι στο απόλυτο σκοτάδι. Έχω επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές με τη ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Μου λέει ναι πρόεδρε, θα το δώσουμε στο Βόλο. Ξαναπήρα χθες.
0: Είναι θέμα ΔΔΕ ή είναι δημοτικού φωτισμού?
1: Είναι θέμα ΔΔΕ.
0: ΔΔΕ, μάλιστα.
1: Έχω μιλήσει με τον κύριο Αγαθό, μου λέει είναι θέμα ΔΔΕ πρόεδρε.
0: Ναι.
1: Ξαναμίλησα πάλι με θες με Αθήνα. Μου είπαν ναι, το έχουμε δώσει στο Βόλο, θα έρθουν το απόγευμα. Οι κάτοικοι με παίρνουν κάθε μέρα, όπως με πήραν και προηγουμένως δύο άνθρωποι ξανά τηλέφωνο. Ανησυχούν. Μία εβδομάδα χωρίς ρεύμα, μα δεν λειτουργεί το κράτος? Τι να πω ρε Γιώργο. Είναι το μία εβδομάδα ΔΔΕ να μπορεί να κάνει αυτή τη βλάβη σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Μαλακίου?
0: Ναι, δηλαδή είναι κολόνες της ΔΕΗ πάνω στην παραλία και δεν έχουν φωτισμό το βράδυ, έτσι. Τόσο μεγάλο πρόβλημα με τους κατοίκους.
1: Μα δεν ξέρω, ειλικρινά.
0: Τι αντιμετωπίζουν οι κατοίκοι, πιο όμορφα είναι και πιο ειδηλιακά θα είναι. Τι θέλουν.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Όσοι πάνε ραντεβού μπορεί να είναι ειδηλιακά.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν. Αυτό και εγώ είχα να πω. Δεν έχω κάτι άλλο. Κατά τα άλλα, τα πάμε περίφημα. Μια χαρά. Και από την καθαριότητα και από την ίδρυψη.
0: Εγώ νόμιζα ότι κάτι συνέβη εκεί πέρα και λέω: για να ζητάτε το λόγο εσείς έτσι με τον τρόπο αυτό, λέω: κάτι συμβαίνει εκεί πέρα σοβαρό. Δηλαδή το μυαλό μου πήγε σε θάνατο, δηλαδή.
1: Όχι, το σοβαρό.
0: Άμα βαρέσει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα ή ο Αντωνίου θα είναι θάνατο.
1: Το σοβαρό ότι οι άνθρωποι στα μαλάκια είναι μια εβδομάδα χωρίς φωτισμό που στο φινάλε έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται.
0: Βούλα με γελάς. 3 ώρα, θεία η Βιργινία. 3 ώρα λέει, χτύπησε το τηλέφωνο, ή Αντωνίου ή θάνατος. Λέει, βέβαια. Χωρίς Αντωνίου. Τι μου είπατε, πρόεδρε?
1: Ναι, εντάξει, κατά τα άλλα δεν έχω πρόβλημα από τις υπηρεσίες. Κανένα, ήδη...
0: Πώς πήγε
1: ήδη
0: το...
1: από την ίδρυψη, να πω, με τον πρόεδρο που μίλησε από χθες ξανά, ήδη έχουν σταλεί στη πλησίον της πηγής του Αιγιάννη για την πρόσβαση μεγάλες τσιμεντοσωλήνες. Για να λύσουν μια για πάντα το πρόβλημα αυτού της τερματιάς, πρέπει να μπουν αυτές τις σωλήνες, μη μας χαλάει την πρόσβαση προς την Αηγιάννη.
0: Μου είπατε
1: και
0: για το πανηγύρι.
1: Προσεχής, ναι. Μέρες θα γίνει.
0: Ναι. Μου είπατε προηγουμένως για το πανηγύρι. Εντάξει το πανηγύρι, η επιτυχία.
1: Το πανηγύρι εστέφθη από πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Πείτε μας δύο λόγια να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν είχαν τα παιδιά από το Μορφωτικό Σύλλογο να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Δεν είχαν καρέκλες. Δεν υπήρχε τίποτα δηλαδή. Ήταν πραγματικά. Τα αυτοκίνητα φτάνανε 1,5 χιλιόμετρο πριν το χωριό.
0: Ναι,
1: πολλοί κόσμος, εντάξει. Μας παραχώρησε εκτός από την πλατεία που παραχώρησε η τοπική κοινότητα και η ταβέρνα, τα μαγειράκια μας παραχώρησε το χώρο τους και είναι προς τιμή τους. Διότι γέμισαν τα πάντα, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ο κόσμος ήρθε να χαρεί, να διασκεδάσει.
0: Είχε λαϊκή ορχήστρα, τι είχε?
1: Ναι, βεβαίως, είχε μια λαϊκή ορχήστρα, εντάξει, καλή ήταν. Χόρεψε ο κόσμος να ξεχάσει και τα προβλήματα που υπάρχουν το καθημερινά.
0: Φαγητό, τα καταστήματα έβγαζαν φαγητό, ήταν όλα στην εντέλεια. Λέει.
1: Όχι, τα καταστήματα μαγειράκια δεν βγάλανε. Μας παραχωρήσαν το χώρο, Γιώργο.
0: Α, ψήνατε εσείς δηλαδή?
1: Ναι, είχαμε εμείς ετοιμάσει.
0: Τι ψήνατε, σουβλάκια και λουκάνικα?
1: Ναι, υπήρχαν σουβλάκια, λουκάνικα, σαλατούλες.
0: Τι μου λέτε? Ναι.
1: Κρασάκια, μπυρίτσες, εντάξει, ήταν, ωραία, ήταν, όλα καλά.
0: Ήταν και οι τοπικές αρχές εκεί?
1: Τοπικές αρχές?
0: Ναι, τοπικές αρχές, δεν τις καλέσατε, τοπικές αρχές.
1: Το τοπικό συμβούλιο ήταν, οι τοπικές αρχές το ξέραν, όσοι θέλουν να έρθουν, ας ερχόντουσαν, δεν τους απορρίψαμε εμείς.
0: Είχα
1: καλέσει και την κυρία Περιφερειάρχη.
0: Ήρθε?
1: Δεν ήρθε, προφανώς κάποια δουλειά θα είχε.
0: Τι λέει αυτός?
1: Φρούτα πουλάει αυτό.
0: Τι φρούτα πουλάει αυτό?
1: Πού ξέρω, ντομάτες, γουριά.
0: Άντε να είμαστε καλά. Και τα πουρνάρια κλίματα. Καλημέρα.
1: Γιώργο, λίγο να σπρώξουμε το θέμα της ΔΕΔΙΕ για το μαλάκι, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ναι. Εκεί στην εποχή τη δική σας υπήρχαν Cadillac, κύριε Βολιώτη. Τις Cadillac, τις θυμάσαι?
1: Αμυδρός.
0: Αμυδρός, να σε καλά, καλημέρα.

0: Κύριε Βολιώτη, με ρωτάει ο Παπαβάγιος για του χρόνου. Για του χρόνου, λέει, αν φέρετε και τη Ρία Γινίδου, θα ανέβουμε όλοι πάνω στον Άγιο Βλάση. Αχ, κύριε Βολιώτη, ξέφυγαν και οι παπάδες. Παρακαλώ, κυρία μου, εσείς, καλημέρα, την πάθατε.
1: Ναι, ζω Νέα Δημητριάδα.
0: Ναι.
1: Χωρίς καμία προειδοποίηση, εν μία νυχτή εξαφανίστηκαν δύο κάδοι από τη γειτονιά μας. Όταν εγώ πήρα τηλέφωνο στο Δήμο, στην αρμόδια κυρία η οποία ασχολείται με τους κάδους, μου είπε, μετά από πολύ ψάξιμο, ότι ήταν εντολή άνωθεν. Της είπε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το δεχτώ. Εντολή άνωθεν, τι σημαίνει? Πού ζούμε χωρίς να ενημερωθούμε τόσοι πολίτες τη στιγμή που ήδη μας έχουν καταργήσει αρκετούς κάδους?
0: Εσείς, κυρία μου, αυτό το εντολή άνωθεν της υπαλλήλου το πιστέψατε?
1: Τι να σας πω, μου είπε να απευθυνθώ κάτω στην Μπουρμπουλήθρα που είναι το αρμόδιο γραφείο, να ζητήσω εγγράφος.
0: Ποιο τηλέφωνο πήρατε?
1: Τώρα δεν θυμάμαι, τα έχω μέσα στο κινητό μου.
0: Θυμηθείτε το, είναι σημαντικό, κυρία μου. Τουλάχιστον εμένα εδώ πέρα δεν μου αρέσει να λέμε έτσι πράγματα. Θέλουμε να τα τεκμηριώνουμε, καταλάβατε?
1: Ναι, μα και εγώ.
0: Για να βγάζουμε άκρη.
1: Θέλω, λέω, να μάθω το λόγο. Ναι. Και αν ο λόγος σταθεί,
0: σας παρακαλώ,
1: να πάω ταξίδι να πετάξω τα σκουπίδια.
0: Κυρία μου, ακούστε με.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θέλω να βρείτε το τηλέφωνο που καλέσατε, να μου πείτε ποιο τηλέφωνο και να ξαναβγείτε στην έκτη γραμμή. Σας περιμένω. Εντάξει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα προλάβω την εκπομπή σας, γιατί είμαι στη δουλειά και τώρα βγήκα λίγο δύο.
0: Δεν μπορείτε να προλάβετε να δείτε το τηλέφωνο που πήρατε στο κινητό σας?
1: Όχι, βρίσκομαι στη δουλειά. Ζήτησα κάποια στιγμή άδεια να μιλήσω στο τηλέφωνο. Δεν τα ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο να φεύγεις από το πόστο.
0: Βρείτε το τηλέφωνο που καλέσατε και το σήκωσε και σας είπε ότι είναι εντολή άνωθεν. Θέλω να το βρείτε τώρα, κυρία μου. Σας περιμένω.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να καταλάβουμε συμπεριφορές τώρα. Γιώργο Πράττω, συντονίσου κι εσύ. Συντονίσου να μάθουμε τώρα ποια ήταν αυτή που είπε εντολή άνωθεν και ποιος έδωσε εντολή άνωθεν για αυτήν την γιοκάδη. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, υπάρχει κόσμος που τα πιστεύει.

εμένα αν μου λέγανε εντολή άνωθεν, θα τις έλεγα έρχομαι εκεί τώρα να σας ξεμαλιάσω όλους μαζί και πρώτα εσένα. Δεν λέγεται αυτή η ατάκα, κυρία μου, από υπάλληλο. Δεν λέγεται.

σαν να σας λέει ότι κάποιος ευθύνεται οπωσδήποτε. Άρα υπάρχει σκοπιμότητα εδώ πέρα. Το παίζετε παιχνίδι, εδώ έχεις τη δει φάμπρικα. Να σου λέει υπάλληλος εντολή άνωθεν, εδώ έχουν στήσει φάμπρικα.

0: αν σας το είπε ο υπάλληλος. Περιμένω τη δική σας ανταπόκριση, κυρία μου. Η κυρία επανήλθε, ελάτε κυρία μου.
1: Είναι το 8959 80... της καθαριότητας.
0: Είναι καθαριότητας, ναι, 8959.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κυρία μου ευχαριστώ. Τι ώρα, πότε πήρατε, τι ώρα?
1: Εγώ έχω πάρει εδώ και μέρες και προσπαθώ να βρω άκρη.
0: Ναι, εκεί στο κινητό.
1: Αλλά καταλαβαίνετε,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να βρούμε άκρη εμείς οι πολίτες.
0: Ναι, όμως εγώ μπορώ να βρω, προσωπικά μπορώ να βρω άκρη.
1: Εσείς επειδή έχετε το βήμα.
0: Ακούστε, όχι κυρία μου, ακούστε με λίγο. Ακούστε με, μπορείτε να μου πείτε ημερομηνία και ώρα?
1: Τώρα μόλις καλά, είδα το τηλέφωνο και κάλεσα επί ναι, τούτου για να δω αν είναι όντως αυτό.
0: Κυρία μου, ποια μέρα πήρατε και τι ώρα, κυρία μου, να βγάλω άκρη.
1: Πρέπει να το ξαναψάξω στις κλήσεις αυτά, είναι χρονοβόρο. Έχω εδώ και 2 εβδομάδες πάντως που είναι η δουλειά αυτή. Και γι' αυτό δεν δέχτηκα.
0: Κυρία μου, για να αποφύγουμε όλα αυτά, σας ρωτώ συγκεκριμένα. Αν μπορείτε, βρείτε και πείτε μου ώρα, ημερομηνία και ώρα. Αν μπορείτε, βρείτε το και πάρτε μου να μου πείτε ημερομηνία και ώρα για να βγάλω συμπέρασμα. Αλλιώς δεν βγάζω. Απλά θα λέτε εσείς για κανένα 2-3 μέρες, θα λέγω άλλες 5 μέρες. Με αποτέλεσμα 0. Το τηλεφωνήσατε στην υπηρεσία καθαριότητας είναι λίγο φαϊνότερο. Πήρατε το 80 959. Πράγματι είναι της υπηρεσίας καθαριότητας. Θέλω ημερομηνία και ώρα. Για να μάθω την κυρία, το όνομά της που σας το είπε, να βγει να μας το πει και σε εμάς. Το καταλάβατε, κυρία μου? Γιατί αυτή η φάμπρικα πρέπει να σταματήσει. Ελάτε κύριε Πράττω, ένα μου τα πείτε κι εσείς τώρα. Just a moment. Εδώ εμείς δεν παίζουμε.

0: Δεν χρειάζεται να το τηλεφωνήσουμε, μας τηλεφώνησε ο ίδιος. Ελάτε, αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ξανά καλή εβδομάδα πάλι σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς ήταν.
1: Άκουσα την κυρία που μίλησε και το τι είπε. Μίλησα με την υπηρεσία και με ενημερώσαν ότι η κυρία πήρε τηλέφωνο και την εξηγήσανε ότι έγινε αίτηση και πήγε ο διευθυντής και είδε το σημείο και είπε ότι πρέπει να μετακινηθούν σε εκείνο το σημείο γιατί δημιουργούσαν πρόβλημα σε ένα πολίτη. Όχι άνωθεν, ότι πήγε ο διευθυντής και το είδε.
0: Γιατί το εντολή άνωθεν καταλαβαίνετε που παραπέμπει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Ότι όλα εδώ πέρα είναι στραβά. Αυτές τις εντολές, ναι. Έχουμε, κυρία μου, είναι μεμπτό το να λέει ο ένας υπάλληλος.
1: Βεβαίως, δεν είπαν όμως αυτό, γιατί το μίλησα κατευθείαν. Μου είπαν ότι έγινε αίτηση και τώρα... πήγε ο ίδιος ο διευθυντής μαζί με τον προϊστάμενο και είδαν το σημείο. Τώρα, αν η κυρία έχει κάποια ένσταση το γιατί μετακινηθήκανε εκεί πέρα, να μου πει ποια ώρα είναι εκεί πέρα, να πάω εγώ προσωπικά να μου δείξει ποιο είναι το πρόβλημα της μετακίνησης.
0: Αντιδήμαρχε, ούτε πιστεύω ότι η κυρία έβγαλε από το στομάχι της την έκφραση αυτή.
1: Όχι, αλλά μάλλον δεν κατανόησε αυτό που την είπαν. Ότι έγινε έτσι και πήγε ο διευθυντής, όχι άνωθεν. Άνωθεν έτσι, δηλαδή αόριστα δεν το λέγανε.
0: Μην βάζετε και το χέρι στο Ευαγγέλιο.
1: Δεν το βάζω το χέρι στο Ευαγγέλιο για κανέναν. Δεν το βάζω το χέρι στο Ευαγγέλιο. Έτσι. Αλλά επειδή είναι χρόνια.
0: Απλά δίνω έμφαση για να σφίξουν οι κόλλοι στις εκφράσεις.
1: Συμφωνούμε και βαυξάνουμε. Αλλά αν η κυρία θέλει να μου πει πότε είναι εκεί, να πάω εγώ προσωπικά. Να δούμε αν έχει δίκιο ο κύριος που έκανε την αίτηση για τη μετακίνηση του Γκάδουν ή όχι. Δεν είναι κάτι. Εδώ πέρα είμαστε για να λύνουμε.
0: Μάθατε τη διεύθυνση.
1: Στη Νέα Δημητρία δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σας την πω.
0: Ναι, την είπε η κυρία, δεν θυμάμαι αν την είπε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, βρείτε την και θέλω να πάτε προσωπικά, κύριε.
1: Ναι, πρέπει να με καλέσει η κυρία για πάω προσωπικά. Εγώ πώς θα την βρω, ναι. Την κυρία.
0: Πώς ξέρουν οι μέσα υπάλληλοι ποια κυρία ήταν.
1: Ας πάρει στο γραφείο τηλέφωνο και ας αφήσω τηλέφωνο ότι σε την πάρω.
0: Ναι.
1: Στο γραφείο που πήρε τηλέφωνο και είπε. Στο 8059 ή στο 8920.
0: Είπατε προηγουμένως ότι τηλεφωνήσατε στην υπηρεσία και σας είπαν ότι συμπεριφέρθηκαν έτσι.
1: Ναι,
0: Άρα λοιπόν από την υπηρεσία σας γνωρίζουν ποια κυρία είναι. Γνωρίζουν το τηλεφωνό της, γνωρίζουν την περίπτωση, γνωρίζουν τη διεύθυνση.
1: Κύριε Κουμιώτη, 99% θα το έχουν. Έτσι. Αλλά είπαν η κυρία για μην κάνουμε ψάχνω.
0: Η κυρία τώρα είναι στη δουλειά της, δεν μπορεί να επανέλθει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάρτε από την υπηρεσία τη δική σας τη διεύθυνση και θέλω να πάτε εσείς προσωπικά να μάθετε.
1: Θα πάω εδώ, να είναι και η κυρία μουσική.
0: Έτσι.
1: Για να μπορέσω να συνοηθώ.
0: Να είστε καλά, αντιδήμαρχε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ για την ετοιμότητά σας, για την ευαισθησία σας.

0: λοιπόν κάποια θεματάκια, όσο μικρά και αν φαίνονται, για μένα είναι τεράστια, που συμβαίνουν στην πόλη και καταδεικνύουν τις συμπεριφορές κάποιων, την ποιότητα ζωής μας και την αντιμετώπιση τους. Τα θεωρώ τα πλέον σημαντικά θέματα της πόλης αυτά. Λοιπόν, ψάχνοντας έτσι για λίγο, ο αντιδήμαρχος της καθαριότητας, ο Γιώργος Πράτος, εντόπισε κάποια πραγματάκια, είναι και αυτός επιφυλακτικός. Από πού του έρχεται? Λοιπόν, επανέρχεται όμως η κυρία που μίλησε προηγουμένως. Για άλλα, τι κυρία μου, πείτε μου.
1: Ναι,
0: πείτε
1: μου. Ακούτε?
0: Σας ακούμε, ναι.
1: 15 Ιουλίου, 12 και 11 λεπτά έγινε η κλήση για το τι γίνεται, γιατί έφυγαν οι κάδοι.
0: 15 Ιουλίου τώρα, έτσι, 15 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι. Μου είπανε θα το μάθουν και θα μου απαντήσουν.
0: Ναι.
1: Μου απάντησαν την επομένη,
0: ναι.
1: 16 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Από ένα τηλέφωνο 35-31-76, 12 και 44 ακριβών, να μου πούν εντολή άνωθεν. Είμαι 65 χρονών, δεν είμαι καν κοριτσάκι να μην ξέρω τι μου γίνεται.
0: Μισό λεπτάκι, σας τηλεφώνησα ένα ποιο τηλέφωνο, κυρία μου.
1: 35-31-76-24-21.
0: Μισό λεπτό, 2-4-21.
1: 35-31-76.
0: 31-76. Άρα αυτό είναι 53-176, έτσι, 53-176. Ας το ψάξω ο αντιδήμαρχος. Και σας είπα είναι εντολή άνωθεν.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ωραία υπάλληλος αυτή.
1: Και να πάω γραπτό.
0: Και πρέπει να είναι και μέσα από το Δημαρχείο αυτή. Γιώργος, για μέσα από το Δημαρχείο είναι αυτή.
1: Τι να σας πω, πείτε μου εσείς. Δηλαδή δεν το δέχομαι. Έχουμε χάσει άνθρωπο στη γειτονιά μας από τους προηγούμενους κάδους που πήραν και ανέβηκε η γυναίκα στη γέννητή μου και τη σκότωσε το αυτοκίνητο.
0: Δώστε μου, κυρία μου, και τη διεύθυνση ακριβώς ποια είναι.
1: Βεβαίως. Η φύγει από Ροστόβ με Τιτάνων.
0: Πώς, Ροστόβ?
1: Με Τιτάνων.
0: Ροστόβ με Τιτάνων.
1: Βεβαίως.
0: Με Τιτάνων.
1: Υπήρχαν και δύο προηγούμενοι ζωοδόχου πηγής και δώρου, οι οποίοι καταργήθηκαν. Και υπήρχαν και άλλοι. Τέλος Ροστόβ με Πείρας.
0: Τι ώρα να περάσει ο αντιδήμαρχος? Θέλει να είσαστε κι εσείς εκεί ο αντιδήμαρχος.
1: Βεβαίως. Εγώ τώρα τελείωσα και πηγαίνω στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Πόσο χρόνο θα πάρει με το λεωφορείο να πάω? 12 παρατέταρτο το πολύ θα είμαι εκεί. Βεβαίως να έχουμε έρθει.
0: Άρα στις 12 μπορεί να φύγει ο κύριος Πράτος, Ροστόβ με Τιτάνων.
1: Βεβαίως. Εγώ είμαι δώρου 13.
0: Πόσο είστε?
1: Ο γιοντός μου είναι δώρου 13. Πρώτη παράλληλος της Ροστόβ.
0: Δώρου.
1: Δώρου, με ωμέγα, ο δώρος, ναι.
0: Δώρου 13 είστε εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Το τηλέφωνο μου είναι αυτό.
0: Δεν το ξέρω, δεν το βλέπω το τηλέφωνο, δεν το βλέπω το τηλέφωνο σας. Μείνετε στη γραμμή σας.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Μείνετε.

Αντιδήμαρχε, σας περιμένει, φίλε ακροάτρια, Δώρου 13 στις 12 η ώρα. Θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάτε. Γιώργο Πράττω, πήγαινε, θα μάθεις πράγματα και θα μάθεις και συμπεριφορές. Γράψε και το τηλέφωνο 16 Ιουλίου, τις τηλεφώνησαν από το 2421-353-176. 2421-353-176. Και τις είπαν είναι εντολή άνωθεν. Δεν ήταν από την υπηρεσία καθαριότητες. Άντε μου φαίνεται εσείς τρέχετε και κάποιοι σας σκάβουν το λάκκο.

0: Μισό λεπτό να περιμένουν οι αλικές, παρακαλώ εσείς. Κυρία μου, περιμένετε, κυρία μου. Πήρατε φόρα και λέτε, περιμένετε.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πείτε
1: ναι.
0: μου λοιπόν, πείτε μου, κυρία μου, καλημέρα.
1: Λέω, μένω Πατρόκλου 53,
0: ναι.
1: με μιλιβίες.
0: Ναι.
1: Και έχουν περάσει αυτή την έξυπνη ίνα, πώς τη λένε αυτή τώρα.
0: Οπτική ίνα.
1: Εν τω μεταξύ έχουν περάσει κι άλλες ίνες και με έχουν κρεμάσει κουλούρες απάνω στο στήλο. Το δικό μου εδώ στη γωνία. Και έχουν περάσει πολλές κουλούρες. Και έχουν κάνει τρύπες από κάτω, από εδώ, από εκεί. Έχουν φριάτια, ξέρω τι έχουν, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ σκάψαν, κάνανε και με σπάσανε το σωλήνα που βγάζει το νερό που ποτίζει τον καζόν. Που ποτίζει τον καζόν μου. Εν τω μεταξύ τους είπα και τους είπα και ο γειτονάς ότι αυτό εκεί ήρθαν και το φτιάξανε. Και αφήσαν στη μέση τώρα και τρέχει νερό συνέχεια μέσα. Έχουν αφήσει τη γούρνα στο στήλο και τρέχει νερό, τρέχει. Μέρες τώρα. Ποιο να βρω να πω. Εγώ πονάει το ισχύο μου. Δεν μπορώ να περπατήσω. Πού να πάω να μιλήσω εγώ τώρα. Ποιο να πω. Να αφήσει κανένας άλλος. Μια μέρα θα πέσει στο σπίτι πάνω στήλο εγώ και θα το σταρείς.
0: Ναι, κυρία μου. Για πείτε μου,
1: ακούτε.
0: Κυρία. Ναι, προσπαθώ, κυρία μου. Μου μιλάνε όλοι μαζί, κυρία μου. Έχουν τρελάει τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Επομένως, τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας, πείτε μου.
1: Ξέρω εγώ ποιο να βρω εγώ να πω να έρθει να το φτιάξω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να το βουλώ στην τρύπα να μην τρέχει νερό, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι. Ναι.
1: Κάνανε, αφήσανε εκεί πέρα και αφήσανε την τρύπα και τρέχει το νερό. Και γεμίζει ο στήλος. Έχει τόσες μέρες. Νομάδες.
0: Για δώσε μου την διεύθυνση, κυρία Μακ, πάλι τη διεύθυνση.
1: Είναι Πατρόκλου 53 με Μελιβίας, γωνία.
0: Ωραία, κυρία μου, θα με ερμηνεύσουμε, θα απευθυνθούμε και θα σας πούμε. Πατρόκλου είπατε πόσο, 3?
1: 53.
0: Συγγνώμη, Πατρόκλου
1: 53. Πατρόκλου 53.
0: Να είστε καλά.
1: Απ' έξω είχα γκαζόν και του λέω, το είναι το δήμαρχο αυτό, δεν είναι δικό μου του πάρκο.
0: Έγινε,
1: λέω.
0: Κυρία μου, Πατρόκλου 53. Να είστε καλά. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Κουμιώτη. Γεια καλή σας. Εβδομάδα, χρόνια πολλά σήμερα. Γιορτάζει και ο φίλος μου και μέλος του συλλόγου ο Παντελής ο Μαστρογιάννης, τον οποίο τον ευχηθήκαμε πρωί-πρωί για τα χρόνια πολλά. Κύριε Κουμιώτη, επικοινώνησα πρωί-πρωί γιατί από τις 7 και 4 ήμουνα στο ποδηλατοδρόμιο,
0: ναι.
2: στο παλιό γήπεδο της Αργούς.
0: Ναι.
2: Η οποία εκεί πέρα, όπως και χθες ήμασταν εκεί πέρα, επικοινώνησα με τον κύριο Βεργή, ο οποίος βέβαια θα επιληφθεί άμεσα του θέματος, να καθαριστεί ο ποδηλατόδρομος, διότι οι άνθρωποι που κάνουν το ποδήλατο εκεί πέρα υπάρχουν ξηρά χόρτα τα οποία τους εμποδίζουν. Ήδη έχει επιληφθεί ο κύριος Βεργής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχει προχωρήσει και μέχρι το ανώτερο το κέντρο. Επίσης, κύριε Κουμιώτη, θέλω να επισημάνω το εξής. Πήρα και τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος βέβαια αμέσως ο άνθρωπος σε κάθε τηλεφώνημα είναι παρόν, σήμερα έλειπε. Έχουνε καταστρέψει, κύριε Κουμιώτη, ζαρδινιέρες. Έχουνε καταστρέψει τον πεζόδρομο εδώ, Ηρών Πολυτεχνείου με Αγισάνδρου και περνάνε αυτοκίνητα, μηχανάκια, οτιδήποτε. Παίρνουμε τηλέφωνο παντού, κανένας δεν έρχεται, ούτε αστυνομία έρχεται εδώ πέρα, ούτε κανένας να επιληφθεί του θέματος και εν ώψη καλλιολοκαιριού. Και επειδή εδώ υπάρχει και η παιδική χαρά, τα παιδάκια που έρχονται πρέπει να θρηνήσουμε κάποιο θύμα για να μπορέσουν να έχουμε οι φορείς να λάβουν τις ευθύνες τους. Περιμένω τώρα τον κύριο Καραγιάννη από τη βιώσιμη κινητικότητα εδώ που υπάγεται εδώ πέρα. Σπάσανε ζαρδινιέρες, κύριε Κουμιώτη, οι οποίες δεν μετακινούνταν με τίποτε και τις μεταφέρανε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το βράδυ γίνονται αυτές οι δουλειές μάλλον, αλλά τι να πω. Έχει γίνει λεωφόρος πλέον οδός Ηρώου Πολυτεχνείου με λεμάν εδώ πέρα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι κάτοικοι εδώ, σε ποιον αποταλθούμε. Περιμένω βέβαια τον κύριο Καραγιάννη εδώ πέρα, ο οποίος πιστεύω ότι θα επικοινωνήσει μαζί μου εδώ πέρα. Να δούμε τι μέτρα πρέπει να λάβουμε, κύριε Κουμιώτη. Ας σεβαστούν τουλάχιστον οι κάτοικοι και ας μην κρύβονται. Διότι βλέπουν ποιοι είναι οι καταστροφείς, αλλά δεν μιλάει κανένας, κύριε Κουμιώτη. Ο σύλλογος τι θα κάνει, ο σύλλογος δηλαδή. Τα τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όλοι οι συνδημότες εδώ πέρα να παρατηρίζουν, να είναι στα κρεβάτια τους και να μας λένε και λόγια και να μας απειλούν ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα βρούμε ούτε ψήφο μας.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουμιώτη.
0: Γεια σας κύριε Βιλανόπουλο. Γεια χαρά. Παρακαλώ στο 61. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης κυρία μου.
3: Το μικρό μου όνομα με λένε Αγγελική.
0: Ναι κύριε Αγγελική.
3: Ναι, θα ήθελα σας παρακαλώ μία έκκληση και να φωνάξετε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαι το 53 γεννηθής,
0: ναι,
3: δεν
0: κύριε,
3: είμαι μικρή.
0: Ναι, κύριε,
3: έχω
0: κύριε.
3: Παιδιά, εγγόνια.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: να σας ζήσω,
3: ναι. Έχω ένα πολύ μεγάλο παράπονο, ναι, από την πολιτεία.
0: Ναι.
3: Μένουμε Κρήτης με Χρήστο Λούλη στο Μουσείο Διαγώνια.
0: Κρήτης με Χρήστο Λούλη.
3: Πιστεύω να ξέρετε ποιο μουσείο.
0: Φυσικά.
3: Στην Αιωνία.
0: Ναι, κυρία μου.
3: Μ' ακούτε κύριε Κομιώτη?
0: Με πολύ προσοχή κυρία μου.
3: Ναι. Το οποίο σας ευχαριστώ. Το οποίο έχω παρακαλέσει 100 φορές στη γραμματεία το κύριο Πράτο.
0: Ναι.
3: Μιλάω στον τοίχο, μιλάω σε κάποιον με κουφόν, να έρθουν να καθαρίσουν, να απολυμάνουν τους κάδους. Μυρίζουν τόσο έντονα, θα πάθουμε τύφο όπως παθαίναν παλιά οι άνθρωποι.
0: Κυρία μου, είμαι μια χαρά. Είμαι μια χαρά, προσέξτε. Διεύθυνση που βρίσκονται οι κάδοι.
3: Μυρίζουν άσκη.
0: Διεύθυνση που βρίσκονται οι κάδοι.
3: Βρίσκονται οι κάδοι στην Κρήτη, στο μουσείο μπροστά. Το οποίο μένουμε εδώ πολλοί κόσμος.
0: Κρήτης λοιπόν, Κρήτης με Χρήστο Λούλη, η Κάδη. Να είστε καλά κυρία μου, καλημέρα. Κύριε Πράτο, Κρήτης με Χρήστο Λούλη, μπροστά στο μουσείο, Νέα Ιωνία. Κοιτάξτε αυτούς τους κάδους. 12 η ώρα, σας περιμένει η κυρία Δώρο 13 για τους κάδους Ροστόβ με Τιτάνων που τις είπαν εντολή άνωθεν. Και μετά να δούμε τους κάδους Κρήτης και Χρήστου Λούλη στη Νέα Ιωνία. Εδώ Βόλος.

επειδή το συνεχόμενο μπλα μπλα βλάπτει. Γι' αυτό πρέπει να διαχωρίζουμε τα πράγματα.

0: Έλα φίλε μου, τι έπαθες το 61 εσύ?
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Γιώργο, αυτό το πρόβλημα με τους κάδους που βρωμάνε, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, εύλογο είναι. Όσο και να προσπαθεί η υπηρεσία να τους κάνει καθαρούς, δυστυχώς μια συνείδητη, ένας ασυνείδητος να πετάξει ένα κιλό γάβρο που καθάρισε στο σπίτι και πετάξει τα κεφάλια μέσα, μετά από μια ώρα πάλι προμοκοπάει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα έχω μια ιδέα, δεν ξέρω αν είναι φιχτή. Όπως έχουμε τον κάδο στο σπίτι μας, στην κουζίνα μέσα και βάζουμε της κουζίνας τα προϊόντα, τα απόπνητα, μετά παίρνουμε, προηγείται μια σακούλα, μέσα στον κάδο. Παίρνουμε τη σακούλα και ο κάδος μας μέσα στην κουζίνα μένει καθαρός. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα και σε αυτούς τους κάδους που είναι έξω, στους πράσινους, να μια σακούλα η family στο μέγεθος του κάδου, να μπαίνει μέσα και μετά όταν αδειάζει στο απορριμματοφόρο να πέσει με τη σακούλα μαζί. Θα μου πεις ποιος θα την κάνει αυτή τη δουλειά? Είναι δυνατόν οι άνθρωποι με το τρέξιμο που κάνουν να κάθονται να βάζουν σακούλα εδώ, τα αδειάζουν και την πηδάνε μία που μου πάει?
0: Ξέρεις αγαπητέ φίλε, στις προηγμένες κοινωνίες, στις προηγμένες κοινωνίες αυτά έχουν λύσει. Βέβαια έχουν κάδους απ' έξω, αλλά έχουν κάδους για το γυαλί, τα πλαστικά, τα χαρτιά. Τα υπόλοιπα εκεί στον Ιεροχήτη μέσα έχουν ένα μηχανάκι εδώ και έχω δεκαετίες, πολλές δεκαετίες. Και τα κάνουν, έχουν ένα σύστημα βιολογικού καθαρισμού εκείνη την ώρα επιτόπου. Τα κόβουν όλα και πάνε στην αποχέτευση.
1: Ναι, Γιώργο.
0: Έτσι, αλλά... έχουν μηχανάκια εκεί.
1: Ναι, αλλά εκεί έχουν και υπεύθυνους πολίτες.
0: Ναι.
1: Έχουν πολίτες με λογική. Εδώ εμείς είμαστε άγριοι ακόμα.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα θέματα, όπως ξέρεις.
0: Και ο κάδος, η καθαριότητα, το πράσινο εκεί μπροστά από την αυλή και στο πεζοδρόμιο είναι στην δικαιοδοσία των δημοτών εκεί, έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Πέφτουν πρόστιμα στις αμερικανικές μεγάλου πόλεις, χαμός γίνεται.
1: Την περασμένη εβδομάδα, Γιώργο, γιορτάσαμε τη μεγαλοντόμη πολιτική μας, τη δημοκρατία.
0: Mm.
1: Αλλά ποια δημοκρατία γιορτάσανε? Γιορτάσανε τη δικιά τους δημοκρατία. Γιατί έχουμε δυο, όπως φαίνεται, δημοκρατίες. Μία για πάρτις και μία για το κουβρολόγο, όπως είμαι εγώ. Mm. Γιορτάσανε ένα μέρος και διάφορα που τους ευνοούν πράγματα. Γιορτάσανε, παίρνουν ένα μισθό, ξέρω εγώ, 6.000. Γιορτάσανε ότι στις 6.000 η φορολογία τους δεν είναι 6.000, παρά είναι το 40% φορολογείται. Αυτή τη δημοκρατία γιορτάσανε. Γιορτάσανε ότι ο κάθε πολίτης δουλεύει 25, 30, 35, 40, 42 υποφαινόμενος και παίρνουν μια σύνταξη πείνας, ενώ αυτοί άμα εκλεγούν μια φορά για να υπηρετήσουν 4 χρόνια, υπηρετήσουν, δηλαδή καταλαβαίνεις πως υπηρετούν τώρα αυτοί, χαραμιζήθηκα λεφτά, άστο αυτό το θέμα, αλλά δικαιούνται και εγώ μια πλήρη σύνταξη των 2.500 ευρώ. Αυτή τη δημοκρατία γιορτάσανε. Έχω να πω πολλά, Γιώργο, ας μην χαλάσω το στόμα μου. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, σε ακούω στεναχωρεμένο, αγαπητέ φίλε. Σε ακούω προβληματισμένο. Ψυχραιμία. Ελάτε κυρία μου, καλημέρα.
2: Καλλιτέχνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς με είπατε κυρία μου?
2: Καλλιτέχνη και πες μας και τι λουλούδια θα αρέσουμε να σας στείλουμε. Και συνεχίστε το γιατί είστε και η μόνη χαρά.
0: Καλλιτέχνη.
2: Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά.
0: Καλλιτέχνη.
2: Θα κλέψεις και τη θέση του κυρίου Κόκκινου. Θα βγάλεις περισσότερα CD.

0: Αισθητήρ μας έχουν κάνει να ξεχάσουμε και το γέλιο.
1: Έτσι.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, ε.
1: Ναι.
0: Θέλω μου επιτρέπετε σε ένα παλικάρι, δεν ξέρω περισσότερα.
1: Μισό, πώς με είπατε καλημέρα, καλλιτέχνη.
0: Καλλιτέχνη, ναι. Πρώτος εσύ και μετά ο Κόκκινος και ο Πανταζής.
1: Συνεχίστε, ναι.
0: Λοιπόν, σου είπα, μας έχουν κλέψει το γέλιο και είναι κακό.
1: Εγώ γελάω, κύριε, προσωπικά γελάω.
0: Σε ένα παλικάρι θέλω να του πω χρόνια πολλά, αν μας ακούει, δεν ξέρω λοιπά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Πριν 1,5 χρόνο κάτι καλό έκανε,
1: ναι,
0: μέσα από την ψυχή του,
1: ναι,
0: που έτριξε να βοηθήσει και τον ευχαριστώ να ζήσει όπου και να είναι. Λοιπόν,
1: Παντελή.
0: Δεν ξέρω λοιπά στοιχεία.
1: Δεν πάει το μυαλό μου τίποτα.
0: Όχι, δεν ξέρω άλλα στοιχεία. Απλά καθόταν σε ένα πεζούλι και έτριξε να βοηθήσει.
1: Α.
0: Ναι. Και εγώ αυτοί που κάνουν καλό δεν τους ξεχνώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε. Μισό λεπτό τώρα. Το πήρε μια ακροάτρια και την ατάκα τη δική σας. Την πήρε,
0: ναι,
1: μια ακροάτρια και με τρολάρει τώρα. Μισό λεπτό. Με τρολάρει μια ακροάτρια,
0: ναι, ναι,
1: και λέει καλλιτέχνη σε απολαμβάνει. Λοιπόν, για συνεχίστε, κύριο.
0: Τώρα μην με κάνεις και αρχίσεις και γελάω.
1: Γελάω, κυρία μου, σας πω.
0: Εκείνος που έφυγε γι' αυτό μου αγάπησε, γιατί γελούσε.
1: Τι λέει.
0: Λοιπόν, επειδή κάποιοι...
1: Καλλιτέχνη ο άλλος και γελάει ο άλλος.
0: Γιατί γελάει, γιατί πού είναι το παράξενο.
1: Το τι γίνεται, κυρία μου, στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα τώρα, κάνετε χαμό.
0: Σας παρακαλώ πολύ, έχετε εμένα bodyguard.
1: Λοιπόν, για πείτε μου.
0: Να, επειδή δεν σας αρέσουν οι ανακρίβειες.
1: Ναι.
0: Κάποιος κύριος που τηγανίζει τις πίτες.
1: Ναι.
0: Είπε κάποια πράγματα την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και εγώ το άδικο δεν τον μπορώ.
1: Ναι.
0: Αγαπητέ κύριε, το ναυτάκι του Τσαρούχη, ρωτήστε σε καμιά γκαλερί να δείτε πόσο έχει πουληθεί ο πίνακας,
1: mm,
0: και τα Ελληνόπουλα που υπηρετούν τη θητεία τους στο πολεμικό ναυτικό. Για τα λέμε αυτά για να ξέρετε, γιατί όταν δεν έχετε γνώση...
1: Μισό λεπτάκι, δεν θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος ακροατής ήθελε να θίξει το κανέναν, έτσι, με την προσθήκη.
0: Όχι, όχι, γιατί είπε και ειρωνικά, το κάθε παλικαράκι που πάει στο πολεμικό ναυτικό και υπηρετεί την πατρίδα του και δεν έβγαλε τρελό χαρτό, δεν είναι ειδικές δυνάμεις. Ένα. Το δεύτερο, είπατε για την πυραβλάκατο του Κωστάκου,
1: ναι,
0: που έγινε πριν χρόνια. Όταν κάνουν νυχτερινή άσκηση, αγαπητέ κύριε, και φυσικά δεν μπορούν να έχουν φώτα, γιατί δεν είναι το πλοίο της αγάπης. Αυτή την έννοια έχει. Ναι, τα πετάω η Ρουφιάνα. Αλλά πριν αρχίσουν να βγουν στο Αιγαίο, ενημερώνουν και το Υπουργείο Ναυτιλίας,
1: ναι,
0: εντός εισαγωγικών, ότι θα γίνει ναύτεξ, και το λιμενικό.
1: Είναι οι πάλε ποτέ γνωστές ανακοινώσεις αγγελίες της ναυτιλωμένης.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αν ο καπετάνιος αγνόησε το σήμα, δεν φταίνε τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού. Και όσο για τις ειδικές δυνάμεις, αγαπητέ κύριε, σεβαστείτε λίγο κάποια παιδιά που παίζουν με το χάρο κάθε μέρα. Και καλό είναι να βγαίνετε και να λέτε αλήθειες και όχι να ειρωνεύεστε. Καταλάβατε, αγαπητέ κύριε, γιατί άμα Θεός φυλάξει χρειαστεί κάτι, δεν θα πάρουν την μπάουλα και τα φώτα αναμένα να πάνε απέναντι. Συνεννοηθήκαμε, γιατί σας ακούν και γονείς και προσέχετε αυτά που λέτε. Συνεννοηθήκαμε. Αν θέλετε απαντήστε μου, να σας απαντήσω κι εγώ. Και μην τα ισοπεδώνετε όλα. Καλλιτέχνη, τελείωσα. Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, ακούω.
0: Λοιπόν, πες μου τώρα τι λουλούδια θες. Να σου στείλω.
1: Είναι αυτό που λένε τα λουλούδια στην κυρία από μένα, όχι.
0: Όχι την κυρία. Όχι την κυρία.
1: Αν σας διαβάσω αυτή την ώρα το τι email και email και SMS μου στέλνουν, θα τραβάτε τα μαλλιά σας.
0: Εμείς σε προτιμούμε να τραγουδάτε.
1: Μια τάκα είπατε εσείς, αυτοί τώρα το έχουν πάρει και το έχουν κάνει βούκινο.
0: Ναι, και τα σκουπίδια, κύριε Γιώργο, δεν τα πετάμε. Είμαστε από το απέναντι πεζοδρόμιο και ματιάζουμε τον κάδο στο απέναντι πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Γιατί η σακούλα χτυπάει στον κάδο και διαλύονται.
1: Ή από τα μπαλκόνια πετάνε πάνω, ναι.
0: Και ούτε καλά, και από εκεί έχει φύγει και, έχουν φύγει και μακαρόνια. Και δεν κρυμάμε στα λουλούδια που ένας μερακλής είχε φτιάξει ένα ωραίο παρτέρι και είχε το λουλούδι χειμώνας. Και δεν κρεμάμε και τα εντόστια, γιατί μαζεύονται σφίγγες.
1: Καλημέρα και χαιρετισμού στην Εσχατιά, για χαρά.
0: Μεθαύριο να έχεις το νου σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Για χαρά, γεια. Ελάτε αγαπητέ μου κύριε, καλημέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Μάλιστα, εσείς.
2: Ναι, καλημέρα σας. Εγώ μένω στη Ζωοδόχο Πηγής 2.
1: Ναι.
2: Όταν πήραν τους κάδους, πήρε ο γιος μου τηλέφωνο,
1: ναι.
2: Γιατί εγώ είπα από τι εντάξει, και αυτός του δουλεύει, ήταν πριν, ήταν βράδυ εκείνη.
1: Ναι.
2: Η απάντησή τους, ήταν μια κυρία το απάντησε,
1: ναι.
2: Η απάντησή τους ήταν ότι λόγω ότι άλλαξε ο οδηγός και δεν μπορεί να κάνει όπιστε να πάει εκεί επάνω, γι' αυτό πήραν τον κάδο.
1: Αχα.
2: Λοιπόν...
1: Μισό λεπτό. Η Ζωοδόχο Πηγής 2 έχει καμία σχέση με τη Ροστόβ και Τιτάνων?
2: Ναι, είναι γειτονιά, όχι γύρω δίπλα εκεί. Είναι ένα τρίγωνο εκεί,
1: ας πούμε,
2: γίνεται.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι δίπλα στο ποτάμι που στη Νέα Δημητριάδα.
1: Κατάλαβα, ναι.
2: Λοιπόν, οι κάδοι όμως δεν πλένονται. Ούτε τακτικά, ούτε σωστά. Έστε τον κύριο Πράτο. Λοιπόν, δεν μπορεί με ένα 16-κιλο φάρμακο ο οδηγός που δούλευε κάποτε, που δούλευε το πλυντήριο, να βγάλει ένα καλοκαίρι για να πλύνει τους κάδους. Και αυτά τα λέω γιατί ξέρω τι λέω.
1: Τι είναι αυτό?
2: Λέω από κάποιον οδηγό που δούλευε εκεί πέρα.
1: Τι είναι αυτό το 16-κιλο, για πείτε μου.
2: Όχι, το φάρμακο που πλένει που τον οδηγό στο πλυντήριο,
1: ναι.
2: που έπαιρνε τους κάδους,
1: ναι.
2: Το φάρμακο που το απορριπαντικό δεν είναι απορριπαντικό, είναι ένα άλλο φάρμακο,
1: ναι.
2: Το ισχυρό,
1: ναι.
2: Είναι σε 16 κιλά,
1: ναι.
2: Λοιπόν, με ένα τέτοιο 16 κιλό δεν μπορεί να βγάλει μισό καλοκαίρι να πλύνει τους κάδους, ξέρω εγώ, στο μισό το Βόλο ή σε μια συνοικία,
1: ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Είμαστε κι εμείς βρωμιαρέοι, αλλά σωστές δουλειά δεν γίνεται. Ούτε μπορεί κάθε 500 μέτρα, 1000 μέτρα να υπάρχει ένας κάδος για να μαζεύω, για να πετάμε τα σκουπίδια.
1: Ναι.
2: Γιατί όπως είπε και η κυρία προηγουμένως, εκεί γύρω γύρω έχουν μαζευτεί γύρω στους και έχουν αποσυρθεί πάνω από 20 κάδοι.
1: Ναι.
2: Άραγε ο κύριος Πράτος να το δει λίγο καλύτερα.
1: Ναι.
2: Αυτό είχα να σας πω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Αντιδήμαρχε, σημείωσέ τα όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι τα σημειώνεις. Οι ακροατές βοηθούν πάρα πολύ.

κάποιοι που μου στέλνετε ιδιαίτερα μηνύματα, τι ψυχή θα παραδώσετε, ρε. Τι ψυχή θα παραδώσετε. Και με πονάς. Πολλές φορές μου λέει.

0: Αγριά καλημέρα, ηλεκτρονέτ!
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

βλέπουμε καινούργια πρόσωπα να περπατούν στην παραλία, αγόρια, κορίτσια, γονείς. Ψάχνουν να βρουν σπίτια, διαμερίσματα. Μετά την αγωνία των πανελλαδικών εξετάσεων και την ανακοίνωση των βάσεων, χιλιάδες οικογένειες μπαίνουν σε ένα καινούριο, εξίσου αν όχι πιο δύσκολο αγώνα, την αναζήτηση σπιτιού, την αναζήτηση αν θέλετε φοιτητικής κατοικίας. Περιορισμένη προσφορά, αυξημένη ζήτηση και τα ενίκια στα ύψη μετατρέπουν την έβρεση ενός μικρού διαμερίσματος σε πραγματικό εφιάλτη, σε πραγματικό οικονομικό εφιάλτη, κυρίως όμως στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Την ώρα που η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να δώσει μια λύση, μια ουσιαστική λύση σε ένα πρόβλημα που πλέον απειλεί να αποκλείσει παιδιά από τη μόρφωση. Να αποκλείσει παιδιά από τη μόρφωση, όχι επειδή δεν πέτυχαν στις εξετάσεις, αλλά επειδή η οικογένειά τους δεν αντέχει οικονομικά το κόστος της στέγασης. Μητσοτάκη χαραμοφάει. Παιδιά, φόρεσε παπιόν μαζί με τη Μαρέβα. Φόρεσε παπιόν και πήγε στα Βρυξέλλες. Πού πήγε? Στρασβούργο. Η φοιτητική στέγη είναι μόνο η αιχμή μιας ευρύτερης στεγαστικής κρίσης. Πιέζει και τους νέους φοιτητές, πιέζει και την μέση ελληνική οικογένεια. Κάτω στην Αθήνα, ένα ζευγάρι εργαζομένων με μέσες αποδοχές χρειάζεται να διαθέσει τουλάχιστον τα 2/3 του εισοδήματος για να νοικιάσει σπίτι. Και τι σπίτι? 2 υπνοδωματίων. Η Ελλάδα, σύμφωνα με το Eurogroup, τα στοιχεία, η Ελλάδα εμφανίζει την τρίτη υψηλότερη αναλογία στεγαστικού κόστους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από την Ουγγαρία και την Πορτογαλία. Μια θέση ντροπή.

Και εδώ στο Βόλο μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Έχει άλλος ένα διαμερισματάκι και νομίζω ότι έχει την βίλα της Εκάλης. Τα αστρονομικά ενίκια σκοτώνουν το όνειρο της μόρφωσης. Παιδιά που πέτυχαν στις Πανελλήνιες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των πανεπιστημίων. Στην σημερινή Ελλάδα του Μητσοτάκη, στην Ελλάδα του Τσίπρα, στην Ελλάδα του Ανδρουλάκη, στην Ελλάδα των αμόρφωτων, γιατί ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Ανδρουλάκης ξέρουν να μιλάνε ξένες γλώσσες. Τα λέμε και αυτά. Τώρα θα μου πείτε, έμαθε ο άλλος. Τρεις χειρότερος, ο Μητσοτάκης.

0: Παρακαλώ, πρώτα πάμε ανοιχτή γραμμή και πάλι. Πρώτα, κυρία μου, εσείς στα Οχτάρια, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς την.
1: Θα ήθελα και εγώ να αναφέρω κάτι.
0: Ναι.
1: Στη Λόρδος Βύρονος, που είναι το πάρκο εδώ προς τη Νέα Δημητριάδα, είναι ο διπλανός δρόμος, δεν θυμάμαι πως ακριβώς λέγεται, είναι το παρκάκι που παίζουν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δίπλα από εκεί έχει το δρόμο που έχουν κατεβεί τα κλονάρια από 2-3 δέντρα στο χώμα, δεν περνά στο δρόμο. Εξίσου τα χορτάρια δεν κόπηκαν ποτέ και δεν ενδιαφέρεται κανείς αν εκεί μπορούν τα παιδάκια να περάσουν, αν έχει φίδια μέσα, αν έχει διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω, πολλές φορές το πράσινο δεν ενδιαφέρεται κανείς.
0: Ακούσατε τι είπε ο αντιδήμαρχος ο Βεργής το πρωί, ότι τα περισσότερα πεζοδρόμια είναι απροσπέλαστα λόγω εγκαταλελειμμένων σπιτιών, κυρία μου. Ξέρετε πόσα είναι, πάρα πολλά αυτά τα σπίτια εγκαταλελειμμένα. Κανένας δεν ενδιαφέρεται, κανένας δεν κουρεύει, κανένας δεν καθαρίζει. Είμαστε μια.
1: Το οικόπεδο που είναι από εκεί στη γωνία,
0: ναι,
1: είναι πολύ καθαρό και έχει και μέσα διάφορα πράγματα να πάρει.
0: Άρα μου λέτε τώρα εσείς τα πεζοδρόμια επί της Λόρδου Βύρονος, ναι,
1: πώς τη λένε τη διπλανή.
0: Στο παρκάκι Λόρδου Βύρονος προς το.
1: Ναι, που είναι παιδική χαρά. Στην παιδική χαρά.
0: Καλώς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Να είστε καλά. Ήδη σας έχουν ακούσει από την υπηρεσία Πρασίνου. Παρακαλώ στο 61. Καλημέρα, φίλε μου.
2: Καλημέρα. Ο φίλος ο Λάμπης είμαι.
0: Καλώς.
2: Για αυτό που είπατε για τα ενίκια.
0: Ναι.
2: Έχει ο πατέρα, το συζητάγαμε χθες με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου.
0: Ναι.
2: Που έχει ένα διαμέρισμα και το ξενοικίασε τώρα.
0: Ναι.
2: Και το έδωσε σε μεσίτη να βρει. Λογική τιμή.
0: Ναι.
2: 3 κάτι. 3.30, πόσο μου είπε, 3.30 μου.
0: Τι διαμέρισμα είναι αυτό?
2: Κοντά στο Πολυτεχνείο είναι.
0: Ναι.
2: Είναι καρσονιερίτσα.
0: Ναι.
2: Καλή.
0: Ναι.
2: Σε καλή περιοχή, εκεί στο ποτάμι.
0: Ναι.
2: Που είναι.
0: Ναι.
2: Όπως πας για τον τζάμπο την ευθεία που πάει και στο πράκτικε.
0: Ναι.
2: Εκεί που έχει ένα με πλυντήρια που είναι, που επισκευάζει και τέτοια, δεξιά, το δρομάκι, πώς το λένε εκεί πέρα τώρα.
0: Δεν ξέρεις, έχεις διαμέρισμα και ξέρεις που είναι. Έλα.
2: Πατέρας μου το έχει, όχι εγώ.
0: Εντάξει, δικό σου είναι, για πες.
2: Δεν θυμάμαι την οδό απλά.
0: Άρα καρσονιέρα.
2: Είναι εκεί πέρα, ξέρω περίπου που πέφτει.
0: Πόσα τετραγωνικά
2: αλλά
0: καρσονιέρα.
2: Δεν έχω πάει.
0: Πόσα τετραγωνικά η καρσονιέρα.
2: Το είπαμε χθες, δεν θυμόταν ακριβώς, γιατί το έχει ο μεσίτης τώρα.
0: Ναι.
2: Και θα ψάξει να βρει, πιστεύω.
0: Ναι.
2: Ο μεσίτης να το δείξει.
0: Καρσονιέρα. Έχει φυσικό αέριο, τι έχει.
2: Φυσικό αέριο, ναι, μου είπε.
0: Ατομικό λεβιτάκι.
2: Ναι, είναι, έχει κάθε λεβιτάκι πολυκατοικία. Κάθε διαμέρισμα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που λες είναι, εντάξει, καλή τιμή. Τα 3 εκατοστάρια.
2: Ναι, εντάξει.
0: Καλή τιμή.
2: Τόσο. Ναι. Κάτι παραπάνω από 3 εκατοστάρια, λίγο.
0: Ναι. Ναι. Δεν βγαίνουν τα παιδιά. Είναι τα πάντα ακριβά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, εσείς το έχετε σε οικονομική τιμή. Υπάρχουν άλλοι που προσπαθούν να βγάλουν ολόκληρο μηνιάτικο από ένα απλό διαμέρισμα, από ένα μικρό διαμέρισμα.
2: Δίκιο έχετε. Καλά τα λέτε. Εσείς
0: σπουδάζεις, πού βρίσκεις, για πες μας.
2: Εγώ είμαι στη σχολή, την ΕΠΑΣ, της ΔΥΠΑ, της μαθητείας, επαγγελματική σχολή μαθητείας.
0: Πού εδώ πάνω στο. Πού είναι αυτή η σχολή?
2: Στην Αθηνών.
0: Α, στη σχολή μαθητείας των Αθηνών.
2: Εκεί, ναι.
0: Τι σπουδάζεις εκεί, τι μαθαίνεις, για πες μας.
2: Τεχνίτης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ενεργιστήρων.
0: Καλό επάγγελμα.
2: Καλή ειδικότητα είναι, ναι.
0: Ναι. Σε πόσο καιρό τελειώνεις, πότε βγαίνεις στη δουλειά?
2: 2 χρόνια είναι.
0: 2 χρόνια. Τι ηλικία είσαι, εσύ πιτσιρικάς είσαι, έτσι?
2: 24 είμαι, πιτσιρικάς, ναι.
0: 24, καθυστέρησε όμως και εσύ, κάτσε.
2: Ναι, γιατί δεν τελείωσα την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, με θυμάστε, κύριε Γιώργο.
0: Γιατί ρε φίλε.
2: Σας έλεγα, γιατί... αυτή και στα Χανιά.
0: Κάτσε τώρα. Τώρα πιάσω καυγά μαζί σου, ρε φίλε.
2: Όχι πάλι, είχατε ξαναπιάσει και τότε καυγά. Γιατί δεν είπα ότι σκέφτομαι να την αφήσω.
0: Μάλλον δεν έγινε αντιληπτός τότε. Γιατί την άφησες?
2: Όχι, δεν γίνεται.
0: Γιατί,
2: μάλλον.
0: Γιατί φίλε μου την άφησες?
2: Στα καράβια, δεν μου τέριαζε ψυχολογικά, δεν το άντεχα. Δεν το αντέχω κι όλοι. Εντάξει.
0: Όποιος μπορεί,
2: πάει.
0: Αγαπητέ φίλε, Λάμπη, το θέμα είναι να σ' αρέσει.
2: Το οικονομικό.
0: Όχι, όχι.
2: Αυτό, να σ' αρέσει.
0: Να σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, προς Θεού, έχεις δίκιο.
2: Πήγε ο αδερφός μου για καπετάνιος, έκατσε 6 μήνες σε καράβι, σε φορτηγό πλοίο.
0: Μπράβο.
2: Είναι διαφορετικός χαρακτήρας όμως ο αδερφός μου. Μπορεί να είμαστε αδέρφια, 3,5 χρόνια μικρότερός μου.
0: Έχεις δίκιο, αν σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, δεν κάνεις τίποτα. Σωστό.
2: Εμένα το πάλεψα σε 3 καράβια διαφορετικών τύπων.
0: Αυτό τώρα σ' αρέσει. Αυτό που κάνεις τώρα στη σχολή μαθητεία, σου αρέσει.
2: Εργάστηκα με ηλεκτρολόγο την πρώτη χρονιά, ναι.
0: Ναι.
2: Και μου άρεσε, μπορώ να πω, ναι.
0: Άρα θα πας καλά, όχι μπορείς να πεις.
2: Με ενδιαφέρει και για ηλεκτρολογία σε ιστιοβουλικά. Με ενδιαφέρει και σε ταχύπλο, να ασχολούμαι και με τα 12 βολτ.
0: Ναι. Κάντε, αφού δεν τα μάθεις όλα αυτά, θα είσαι ένα ολόκληρο διευρυμένο πεδίο για να εργαστείς.
2: Και τώρα βγάζω και για άδεια δίτη, για να βουτάω στο λιμάνι. Θα μ' ακούει τώρα και ο κύριος Σκαμάγκας που τσακωθήκαμε λίγο.
0: Γιατί τσακωθήκατε. Και... γιατί τσακωθήκατε.
2: Έπιασε σκηνή στην προπέλα ένας πελάτης του και δεν ήταν αυτός, ήταν στην άφηση εκείνη την ώρα.
0: Ναι,
2: και, κατά... και εγώ έχω και παρτίδες έχω με τον άλλον τον δίτη, τον
0: ναι,
2: Νίκο.
0: Ναι.
2: Και φώναξε τον Νίκο να το ξεμπλέξει το σκηνή την προπέλα για να μπορέσει να δέσει με ασφάλεια το σκάφος εκείνη
0: λοιπόν,
2: την ώρα.
0: Εκεί λοιπόν.
2: Ήταν ο πελάτης του και λέει φώναξε στον άλλον δίτη, λέει στον πελάτη μου.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι εντάξει, δεν είναι.
2: Και τώρα δεν με μιλάει ο κύριος Καμάζας.
0: Είναι μέσα στο παιχνίδι όλα. Είναι μέσα στο παιχνίδι όλα αυτά. Σε ποιο σχολείο για να πάρεις δίπλωμα δίτη, πού πηγαίνεις?
2: Στο Μιχάλη του Σαλαμπασίδη, στην Blue Academy.
0: Πού είναι αυτό?
2: Στην Τρικούπη, στην Τρικούπια πάνω είναι.
0: Α, εδώ στο Βόλο έχει τέτοια σχολή.
2: Εδώ στο Βόλο είναι, ναι.
0: Αχα. Ο κύριος Καμάγκας
2: δεν είναι. Και βουτάμε.
0: Ο κύριος Καμάγκας δεν είναι δική του σχολή.
2: Είχε. Τώρα δεν έχει.
0: Αχα. Λοιπόν, φίλοι, καλή πρόοδο. Καλή πρόοδο, Λάμπη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και το νου σου, γιατί εργασιομανίζει από ό,τι αντιλαμβάνομαι είσαι. Έτσι.
2: Μάρε, πρέπει να δουλεύω, ναι, και στα ιστιοπλοϊκά καθαρίζουμε, ναι.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Μπράβο, Λάμπη. Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα.

στο Σάλτσμπουργκ. Σάλτσμπουργκ, εκεί είναι ο Μητσοτάκης με τη Μαρέβα. Φωτογραφίζονται εκεί με την ελίτ, με την ελίτ της Ευρώπης. Εδώ στην Ελλάδα οι πολίτες δεν έχουν να βγάλουν το μήνα. Και ο Κυριάκος με τη Μαρέβα το έριξαν στην όπερα. Παπιών ο Κυριάκος, τουαλέτα οι άλλοι. Την ώρα δηλαδή, την ώρα που η ελληνική κοινωνία γονατίζει στην κυριολεξία υπό το βάρος της ακρίβειας, την ώρα που τα νοικοκυριά στην Ελλάδα παλεύουν κάθε μέρα να καλύψουν ακόμη και τις βασικές ανάγκες, ο Κυριάκος με τη Μαρέβα κάνουν επίδειξη πλούτου και την ελίτ ανεμελιά. Αμέ, ταξίδι να ψυχήσει στο Σάλτσμπουργκ στις Αυστρίες για να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της όπερας Κάρμεν του Μπιζέ. Κάρμεν Μπιζέ. Στα πλαίσια του πολυτελέστατου φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ, η Μαρέβα με το Μητσοτάκη στην όπερα ετοιμάζονται και για τα αραβωνιάσματα και για τους γάμους της Σάκαρη με τον Ιώ Κωνσταντίνο, το πολυδουλεμένο. Σε μια επίδειξη όλοι μαζί η οικογένεια, σε μια επίδειξη προκλητικότατης αποστασιοποίησης από την πραγματικότητα που βιώνει ο Κοσμάκης. Είδα προχθές στο Προεδρικό Μέγαρο τον Κωστάκη τον Μπακογιάννη με τη Σία την Κοσχιώνη. Δεν μου λες ρε Τασούλα, πρόεδρε της Δημοκρατίας, υπό ποια ιδιότητα ήταν αυτοί οι δυο μέσα στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου? Τι είναι ο Μπακογιάννης, τι είναι η Κοσχιώνη? Πώς το παίζετε όλοι μαζί ρε, ρε ψωνάρε, ρε τα βαζίδες της Ελλάδας, ρε τα βαζί Μπακογιάννη.

0: Γιασί.
1: Καλημέρα στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας.
0: Γιασί.
1: Να σε καλά φίλε.
0: Στανώ.
1: Όλα καλά θα πάνε. Άκου τι σου λέω, θα πάνε όλα περίφημα.
0: Έκσταση.
1: Πάμε Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81 να ακούσουμε τον Σεφ Κώστα Μακρύ. Καλημέρα Σεφ.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Γιουβαρλάκια για σήμερα. Γίγαντες λαδερί. Μακαρόνια όγκρατα. Σικοταριά αρνίσια γιαχνή. Καρέ χοιρινό ψητό. Κεφτέδες φούρνου και κοτόπουλο γιουβέτσι.
1: Μια επανάληψη παρακαλώ, δεν με αφήνω να ακούσω. Δεν με αφήνω.
2: Γιουβαρελάκια.
1: Ναι.
2: Γίγαντες.
1: Ναι.
2: Μακαρόνια όγκρατα.
1: Ναι.
2: Σικοταριά αρνίσια γιαχνή.
1: Γιαχνή.
2: Καρέ χοιρινό ψητό.
1: Ψητό.
2: Κεφτέδες φούρνου.
1: Ναι.
2: Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
1: Γιουβέτσι. Okay.
2: Μάλιστα.
1: Καλή δουλειά εύχομαι.
2: Ευχαριστώ Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Φοβερά φαγητάκια σήμερα από τον Σεφ Κώστα Μακρύ. Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81 ή καλέστε τον στο 38441. 38441. Φοβερά φαγητά με τα καλύτερα, με τα αγνότερα υλικά επιλεγμένα από τον ίδιο, τον Σεφ Κώστα Μακρύ. 38441.

0: Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Καλημέρα στον Σάκη απέναντι από τον Ανικόλα. Τις κάλτσες σας, τα καλτσόνι σας, τις γυναίκες. Σάκης απέναντι από τον Ανικόλα. Δημητριάδος και Φιλελίλων, καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα. Το ασφαλέστερο πάρκινγκ, στάθμευση αυτοκινήτων. 14 όροφοι. Χαμηλότερο αντίτιμο με την ώρα, με τη μέρα, με τη βδομάδα, με το μήνα, με το χρόνο. Σταθμεύετε με ασφάλεια το αυτοκίνητό σας. Καλημέρα στην πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Passander.
1: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου. Του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στο Τριαντάφυλλο τον Καντόλα, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία, Speed Car Wash, πλυντήριο αυτοκινήτων. Δηλαδή. Για πλακάκια, χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες χρώματα, πρώτη ποιότητα. Θα πάτε Δευτέρα Νοεμβρίου και κουντουριό του στους αδελφούς Μέμα. Εκεί θα σας υποδεχθεί ο επικεφαλής ο Αλέκος ο Μέμας. Θέλετε έπιπλα μπάνιο, μπανιέρες, ντουζιέρες, μπαταρίες, νυπτήρες, τα πάντα όλα για το μπάνιο. Θα πάτε Παγασόν με αναπαύσιο στο δεύτερο κατάστημα των αδερφών Μέμα. Εκεί θα σας υποδεχθεί η Τζένι η Μέμα. Καλημέρα Τζένι. Τζένι, καλημέρα. Αλέκο, μη γελάς. Αλέκο, γέλα. Δευτέρας Νοεμβρίου και κουντουριό του, το ένα κατάστημα, η μεγάλη μάντρα. Παγασόν με αναπαύσιο στα έπιπλα μπάνιου των αδερφών Μέμα. Θέλετε περκοτέντα, ειδικό της μας. Περκοτέντα θέλετε αυτόματη, θέλετε περκοτέντα χειροκίνητη, ειδικό της μας.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας στο Max.
0: 699-81-71-200 η Pergomax. 699-81-200. Επτά καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία, ο παραδοσιακός φούρνος του Μανδύλα.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα στην Αγριά, στην Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
5: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Και αγοράζοντας όλα αυτά τα προϊόντα από την ηλεκτρονέτ Αρμάτσι, πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Πολύ σημαντικό. Θέλετε καινούργιο πακέτο κινητής τηλεφωνίας? Το οικονομικότερο στην αγορά? Είστε επαγγελματίας και θέλετε γρήγορο ίντερνετ με οικονομικό πακέτο? Καλέστε τη Vodafone, τον σύμβουλο πωλήσεων της Vodafone, εδώ στη Μαγνησία, το 69 80 21 21 21.
6: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
7: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
6: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
7: 6980-21-21-21.
6: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
7: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
6: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
7: Μην καθυστερείς.
6: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
7: 6980-21-21-21.
6: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
7: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
6: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
7: Κάλεσε το σύμβουλο πωλήσεων της Vodafone.
6: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
7: με την εγγύηση της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Παιδιά, τα ελαστικά μας είναι φθαρμένα τελείως. Μην κοροδευόμαστε μεταξύ μας. Μπαίνουμε εμείς, μπαίνουν οι οικογένειές μας, τα παιδιά, τα εγγόνια, με φθαρμένα ελαστικά στο αυτοκίνητο. Λάθος. Ελάτε να κάνουμε τα κουμάντα μας, να πάμε εδώ στο Γιώργο τον Μπακαλέξη, να αλλάξουμε ελαστικά. Οι ζάντες είναι φθαρμένες, σπασμένες. Κανονίστε την πορεία σας. Την ώρα που οδηγείτε, να τσαλακωθεί καμιά σάντα. Δεν θα είναι πολύ.
8: Στασί, εξτανό.
0: Κάναμε και καμιά ευθυγράμμιση. Εδώ, Φυγικής Εταιρείας 46, το Γιώργο τον Μπακαλέξη. Πάμε κατά τον οικονομικότερο τρόπο. Πάμε να κάνουμε τα κουμάντα μας με τον Μπακαλέξη. Γιώργο, ρε, συμφωνείς? Γιώργο Μπακαλέξη, συμφωνείς? Παυλάρα Κοτογιαννίδη, βόηθα την κατάσταση, σου λέω!
9: Μπακαλέξης, παρουσιάσου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωρέ, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό με τάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
10: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
9: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Και βεβαίως τα αθλητικά μας πρέπει να είναι για Κακογλου, Δημητριάδο και Γκλαβάνη. Καινούργια και διαχρονικά αθλητικά παπούτσια, γνήσια όμως, Δημητριάδο και Γκλαβάνη του για Κακογλου. Καινούργιος αλλά και διαχρονικός αθλητικός σχηματισμός, Δημητριάδο και Γκλαβάνη του για Κακογλου. Όλα τα αθλητικά, τα γνήσια, τα καλύτερα, αλλά τα οικονομικότερα. Κάνετε έρευνα αγοράς, αλλά περάστε από τη Δημητριάδο και Γκλαβάνη, στο Γιακάκογλου. Όλα τα αθλητικά μας από το Γιακάκογλου, από τους αδερφούς Γιακάκογλου, Δημητριάδο και Γκλαβάνη. Περάστε, δοκιμάστε και θα με θυμηθείτε. Δημητριάδο και Γκλαβάνη, Γιακάκογλου. Πρώτο Θεός τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο ακριβώς στις 9. Γεια και χαρά. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

είσαι. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες, η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε.

είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τοίχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
7: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
8: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
8: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
9: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
10: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
8: Ναι, μάνα!
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
8: Ναι, μάνα!
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
8: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
8: Καλή!
10: Αστέρι!
9: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
4: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
4: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
18: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
19: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα

0: Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
1: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ευθύμη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα, άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο, κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί.
11: Ουζερί με ζετοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
10: Τον Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
9: Μπα.
11: Και ποιο τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση, χοντρική λιανική. Χατζηβασίλειο, Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
18: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Ό,τι φορά.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Στα λαστάλα.

0: ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Το επόμενο είναι του φίλου του Λαβρέντη, του Μαχαιρίτσα. Στίχους Ισάκ, Σούση.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.

0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή. Γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
5: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
5: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.